0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Εμείς 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Κατήσει τη Σεπτεμβρίου.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπολίτες.

0: ευρωεκός τη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα ενία μέσα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βοχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και της Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Απολύθηκε από την επιχειρήση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχειρήσης ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα στην Πάρο. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης επέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βαρός του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι αρχές στην πόλη Κρυβηρίχα έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε άλλη επιδρομή. Στη ρωσική πλευρά, η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 Ουκρανικού drones που απειλούσαν την πρωτεύουσα Μόσχα. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις Μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες στο Νότιο Λίβανο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμπολάχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο, αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τις φωτιές, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αντιγόνη Ντρισπιώτη και Παναγιώτα Τσινοπούλου στον τελικό του Παναθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση και σε χρόνο 3:22.16, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου ήταν η πέμπτη που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 3:25.14.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλύουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα ως 7 μποφόρ, με βαθμιά εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Ιούλιος του 1985, ο Phil Collins βρίσκεται σε μια από τις πιο έντονες περιόδους της καριέρας του και κυκλοφορεί ένα τραγούδι με έναν παράξενο πρωταγωνιστή, τον Billy. Στο Don't Lose My Number μοιάζει να υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από τους στίχους, κάποιος που βρίσκεται σε φυγή, κάποιος που πρέπει να εξαφανιστεί, κάποιος που περιμένει ένα τηλεφώνημα. Μόνο που ο ίδιος ο Collins έχει παραδεχθεί ότι ούτε εκείνος ήξερε ακριβώς ποιος ήταν ο Billy. Οι στίχοι γράφτηκαν σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητα και η ιστορία έμεινε επίτηδες θολή. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, φτάνει μέχρι το νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο, έξω από τη μουσική, ο κόσμος βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα καμπή. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έχει μόλις αναλάβει την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης και το καλοκαίρι του 1985 αρχίζουν να διαμορφώνονται οι πρώτες κινήσεις για τη συνάντησή του με τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Μέσα στον ψυχρό πόλεμο εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις ότι οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων μπορεί να μπουν σε διαφορετική πορεία. Στην Ελλάδα έχει μόλις ολοκληρωθεί μια ιδιαίτερα απολωμένη εκλογική περίοδος. Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει ξανά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου και ξεκινά τη δεύτερη κυβερνητική του θητεία. Ένας κόσμος που αλλάζει, με πολιτικές ισορροπίες να μετακινούνται και κοινωνίες να βρίσκονται σε ένταση. Και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, ο Phil Collins τραγουδά για έναν Billy που κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιος είναι. Και τελικά αυτό δεν είχε καμία σημασία, γιατί μερικές φορές ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να σου δώσει ολόκληρη την ιστορία, αρκεί να σου αφήσει χώρο να τη συμπληρώσεις μόνος σου.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Μια ώρα είμαστε ήδη μαζί και έχουμε ακόμη δύο μπροστά μας. Και όσο προχωράει αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό, διαφορετικές εικόνες υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπου ανοίγουν ήδη τα πρώτα καφέ δίπλα στη θάλασσα και οι εργαζόμενοι μιας ακόμη γεμάτης ημέρας έχουν πάρει τις θέσεις τους. Κάπου αλλού η πόλη παραμένει σχεδόν ακίνητη, με ελάχιστα αυτοκίνητα στους δρόμους και έναν ρυθμό που θα εξαφανιστεί μόλις τελειώσει ο Αύγουστος. Αυτό τον πιο ήρεμο χρόνο της Κυριακής αξιοποιούμε και εμείς για να δούμε λίγο διαφορετικά την ενημέρωση. Όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι σημαίνει. Συνεχίζουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα μας.

0: Βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και για πολλούς αυτές οι ημέρες περνούν δίπλα στο νερό. Σε μια παραλία, σε ένα ξενοδοχείο, σε μια πισίνα, με τα παιδιά να μπαίνουν βγαίνουν συνεχώς στο νερό και τους μεγάλους να βρίσκονται λίγα μέτρα πιο πέρα. Και επειδή αυτές είναι κατεξοχήν στιγμές χαλάρωσης, αξίζει να θυμηθούμε κάτι που εύκολα ξεχνάμε. Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά κοντά σε μια πισίνα, η προσοχή δεν μπορεί να χαλαρώσει ούτε για λίγο. Η τραγωδία με το τετράχρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στην πισίνα στην Πάρο το επανέφερε με τον πιο δυνηρό τρόπο στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρίου ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports, κάθε χρόνο πνίγονται 370 άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες. Τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτουν πως σε κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων, δηλαδή σε πισίνες, πνίγονται κατά μέσο όρο από 3 έως 5 άνθρωποι ετησίως. Στη θάλασσα χάνονται κυρίως ηλικιωμένοι, αντιστοιχούν στο 83% των θανάτων από πνιγμό. Στις πισίνες χάνονται παιδιά κάτω των 5 ετών. Χωρίς να μπούμε στις ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτές θα τις διερευνήσουν οι αρχές, υπάρχει ένα χρήσιμο μάθημα για όλους μας. Η πισίνα μας δημιουργεί συχνά μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας από τη θάλασσα. Δεν υπάρχουν κύματα ή ρεύματα, το νερό είναι περιορισμένο και συνήθως έχουμε αυτή την αίσθηση ότι βλέπουμε τα πάντα. Κι όμως ο πνιγμός ενός μικρού παιδιού μπορεί να μην έχει τίποτα από όσα φανταζόμαστε. Μπορεί να μην υπάρξουν φωνές, ούτε έντονο πλατσούρισμα, ούτε κάποια θεαματική προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια. Μπορεί να συμβεί σχεδόν αθόρυβα. Γι' αυτό επίβλεψη δεν σημαίνει απλώς ότι ένας ενήλικος βρίσκεται κοντά στην πισίνα. Σημαίνει ότι κάποιος συγκεκριμένα έχει συνεχώς το βλέμμα του στο παιδί. Χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς να απομακρύνεται για ένα λεπτό, χωρίς τη σκέψη ότι το προσέχει κάποιος άλλος. Και ούτε τα μπρατσάκια, ούτε τα φουσκωτά, ούτε το ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κολυμπά μπορούν να αντικαταστήσουν αυτή την παρουσία. Μέσα λοιπόν στη χαλάρωση αυτών των ημερών κρατάμε και αυτή την πολύ απλή υπενθύμηση. Στο νερό τα παιδιά χρειάζονται παιχνίδι και ελευθερία, από εμάς όμως χρειάζονται κάτι ακόμη πιο σημαντικό, το βλέμμα μας συνεχώς πάνω τους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Μερικές φορές μια τηλεοπτική εικόνα μπορεί να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Ένα παλιό μοναστήρι, χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο, εμφανίζεται σε μια νέα τουρκική τηλεοπτική παραγωγή ως εντυπωσιακό σκηνικό. Για τον περισσότερο κόσμο είναι απλώς ένα επιβλητικό τοπίο. Για τον ποντιακό ελληνισμό όμως έχει όνομα, ιστορία και μνήμη. Είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου η Περιστεριώτα, ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα του Πόντου, μαζί με την Παναγιά Σουμελά και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα. Όπως αναδεικνύει το Πόντος News, η μονή ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα και για περισσότερο από μια χιλιετία συνδέθηκε με τη θρησκευτική ζωή, με την παιδεία και την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή. Και αυτή ακριβώς η εικόνα προβάλλεται τώρα στο τρέιλερ ενός νέου τουρκικού σίριαλ. Τα ερείπια του μοναστηριού χρησιμοποιούνται ως μέρος του μυστηριακού τοπίου του Πόντου σε μια ιστορία έρωτα, οικογενειακών συγκρούσεων και βεντέτας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που στην Τουρκία ιστορικά ελληνοορθόδοξα μνημεία του Πόντου επανασυστήνονται ως τουριστικές εικόνες και τηλεοπτικά σκηνικά, ενώ η ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητά τους μένει συχνά πολύ πιο πίσω. Η Παναγιά Σουμελά είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ίδια η Άγκυρα την έχει εντάξει στην τουριστική προβολή της περιοχής, ακόμη και μέσα από κρατικές καμπάνιες και παραγωγές που προβάλλουν την Τραπεζούντα και τον Εύξηνο Πόντο. Τώρα βλέπουμε κάτι αντίστοιχο και με τον Περιστεραιώτα, αυτή τη φορά μέσα από εμπορική τηλεοπτική παραγωγή. Δηλαδή τα μνημεία αυτά επιστρέφουν στο κάδρο μέσα από την τουρκική τουριστική και τηλεοπτική αφήγηση και το κρίσιμο είναι τι ακριβώς μπαίνει στο κάδρο και τι μένει έξω. Μάλιστα υπάρχουν πλέον σχέδια για και μελέτες διάσωσης και αποκατάστασης του Περιστεραιώτα και του Βαζελώνα και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η Τουρκία ανακαλύπτει ξανά την αξία αυτών των μνημείων ως εικόνα και ως τουριστικό κεφάλαιο. Πριν όμως ακόμη εξασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία τους και χωρίς η ιστορική τους ταυτότητα να ακολουθεί πάντα με την ίδια ένταση. Γιατί αυτά τα μοναστήρια δεν είναι μόνο πέτρες, ερείπια και εντυπωσιακά πλάνα, είναι και η μνήμη των ανθρώπων που τα έκτισαν και τα κράτησαν ζωντανά για αιώνες και η ιστορία ενός ολόκληρου τόπου.

ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα στη δουλειά περνούν μέσα από μια οθόνη. Ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεδιασκέψεις, κοινά αρχεία, εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιχειρήσεις επενδύουν δισεκατομμύρια στην αυτοματοποίηση και κάθε νέο εργαλείο υπόσχεται ότι θα κάνει τη δουλειά μας ακόμη πιο ψηφιακή. Κι όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται και μια μικρή επιστροφή σε κάτι πολύ παλιότερο. Στο χαρτί και το στυλό. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επιστροφή δεν έρχεται από μεγαλύτερους εργαζόμενους που νοσταλγούν έναν κόσμο πριν από τους υπολογιστές. Έρχεται κυρίως από τους νεότερους, από τη λεγόμενη Gen Z, δηλαδή τη γενιά που γεννήθηκε περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά και μεγάλωσε με το διαδίκτυο, με τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες ως δεδομένο κομμάτι της καθημερινότητας. Όπως αποτυπώνει στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του το Πολίτικο, αυτά τα στοιχεία σας μεταφέρω, γραφεία τους εμφανίζονται ξανά σημειωματάρια, καλά στυλό, χειρόγραφες λίστες και πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια για σημειώσεις. Δεν πρόκειται μόνο για μόδα. Νεότεροι εργαζόμενοι λένε ότι γράφοντας με το χέρι συγκεντρώνονται καλύτερα σε μια σύσκεψη και θυμούνται ευκολότερα τις πληροφορίες. Κυρίως όμως βρίσκουν έναν τρόπο να ξεφύγουν έστω για λίγο από αυτή τη συνεχή ροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων. Σε πρόσφατη μάλιστα αμερικανική έρευνα, η συντριπτική πλειονότητα νεότερων εργαζομένων ανέφερε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν διαγράφει με το χέρι μια ολοκληρωμένη δουλειά από μια λίστα, παρά όταν τσεκάρει ένα κουτάκι στην οθόνη. Υπάρχει όπως και κάτι βαθύτερο πίσω από αυτή την επιστροφή. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μιλούν για την ανάγκη να κάνουν τον χώρο εργασίας λίγο περισσότερο δικό τους, ένα σημειωματάριο που διάλεξαν οι ίδιοι, ένα αγαπημένο στυλό, μερικά προσωπικά αντικείμενα ή ένα post-it στην οθόνη δίνουν προσωπικότητα σε γραφεία που συχνά γίνονται όλο και πιο απρόσωπα και κοινόχρηστα. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό το ενδιαφέρον παράδοξο. Η γενιά που μεγάλωσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέσα στην ψηφιακή εποχή δεν γυρίζει φυσικά την πλάτη στην τεχνολογία. Φαίνεται όμως να ανακαλύπτει ξανά κάτι που οι προηγούμενες γενιές θεωρούσαν αυτονόητο. Ότι μερικές φορές ένα χαρτί, ένα στυλό και λίγα λεπτά χωρίς ειδοποιήσεις αρκούν για να σκεφτούμε λίγο πιο καθαρά.

Ακούστε τώρα μια μικρή ιστορία από την Αγγλική Ήπεθρο, που πίσω από την παράξενη πρώτη της εικόνα κρύβει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Το Πίντικτον είναι ένα μικρό χωριό στη Νότια Αγγλία, στο Oxfordshire, κοντά στην Οξφόρδη, και περίπου μια ώρα και κάτι οδικός βορειοδυτικά του Λονδίνου, με περίπου 350 κατοίκους. Και οι κάτοικοι του αποφάσισαν να κάνουν κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Ψήφισαν συμβολικά υπέρ της αποχώρησης του χωριού τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν διεκδικούν βέβαια πραγματικό ανεξάρτητο κράτος. Διαμαρτύρονται για το κυβερνητικό σχέδιο να μετατραπεί μια γειτονική πρώην στρατιωτική εγκατάσταση σε χώρο φιλοξενίας έως και 1.250 ετούντων άσυλο, αριθμός περισσότερο από τριπλάσιος από ολόκληρο τον πληθυσμό του χωριού. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της ιστορίας. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν ζητούν να εξαιρεθούν από την ευθύνη φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ρωτούν όμως αν μια μικρή αγροτική κοινότητα με περιορισμένες υποδομές μπορεί να δεχθεί μια τόσο μεγάλη δομή, και κυρίως γιατί μια τέτοια απόφαση ελήφθη χωρίς ουσιαστική προηγούμενη διαβούλευση. Το ίδιο το τοπικό συμβούλιο δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε παρά λίγο πριν ανακοινωθούν τα σχέδια και ζητά απαντήσεις για ασφάλεια, για υπηρεσίες, για υποδομές. Η κυβέρνηση απαντά από την άλλη ότι δεν μπορούν οι φτωχότερες περιοχές της Βρετανίας να σηκώνουν μόνες τους το βάρος και ότι και πιο εύπορες κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνει ότι θα ακούσει τις ανησυχίες των κατοίκων. Και κάπως έτσι μια σχεδόν χιουμοριστική ιδέα περί ανεξαρτησίας αποκτά ένα πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο, γιατί πίσω από το δημοψήφισμα του Πίντικτον υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά πολύ περισσότερους από 350 ανθρώπους. Πόσο λόγο πρέπει να έχει μια τοπική κοινωνία όταν το κράτος αποφασίζει κάτι που μπορεί να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της?

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πανηγύρι 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλο. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας πευκό δάσος. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο νησί έχουν μεταβεί δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, στις 16 Αυγούστου του 1977, φεύγει από τη ζωή ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν για πάντα τη σύγχρονη μουσική. Ο Elvis Presley ήταν μόλις 42 ετών, είχε όμως ήδη προλάβει να δημιουργήσει έναν μύθο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια του rock and roll. Στην Αμερική της δεκαετίας του 50 εμφανίζεται σε μια στιγμή κατά την οποία μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της ήχο, τη δική της εικόνα και έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ο Elvis συνδυάζει επιρροές από το blues, από την country και τον gospel και τις μεταφέρει σε ένα τεράστιο κοινό. Η φωνή του, η κίνησή του πάνω στη σκηνή και η εικόνα του προκαλούν ενθουσιασμό στους νέους, αλλά και έντονες αντιδράσεις στη συντηρητική Αμερική της εποχής. Οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, ακολουθούν ο κινηματογράφος, οι μεγάλες συναυλίες και μια δημοτικότητα που πολύ γρήγορα ξεπερνά τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπως έτσι γεννιέται ο βασιλιάς του rock and roll. Και σχεδόν μισό αιώνα μετά το θάνατό του, η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται και η εικόνα του παραμένει αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί ο Elvis δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος στάρ, ήταν ένας από εκείνους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά άκουγε, έβλεπε και ζούσε τη μουσική.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3, 7:30 το πρωί. Μέσα στον Αύγουστο είναι εύκολο να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο κόσμος έχει πατήσει για λίγο το κουμπί της παύσης. Στην πραγματικότητα όμως οι εξελίξεις συνεχίζονται. Η τεχνολογία αλλάζει την καθημερινότητά μας. Η κλιματική κρίση αφήνει όλο και πιο έντονα σημάδια. Κοινωνικές συνήθειες μεταβάλλονται και επιστημονικές έρευνες ανοίγουν διαρκώς νέες συζητήσεις. Από αυτές τις μικρές και μεγαλύτερες μεταβολές κρατάμε μερικές και σήμερα και θέλουμε να ασχοληθούμε. Και παρέα εδώ συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε βεβαίως και με καλημέρες προς εσάς. Καλημέρα στην Εύα από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον φίλο τον Μανώλη. Επίσης σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα σε όλους μας. Καλή Κυριακή. 16 Αυγούστου εδώ. Παρέα, συντροφιά και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας.

0: Για πολλά χρόνια όταν μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή, οι εικόνες που έρχονταν στο μυαλό μας ήταν μάλλον μακρινές. Πάγοι που λιώνουν στους πόλους, παγόβουνα, κάτι που συνέβαινε στο μέλλον και θα αφορούσε κυρίως τις επόμενες γενιές. Μόνο που σήμερα οι εικόνες είναι πολύ πιο κοντά. Στη Βόρεια Μακεδονία, καπνοπαραγωγοί στο Πρίλεπ μαζεύουν πλέον τα καπνά με φακούς μέσα στη νύχτα, γιατί η ακραία ζέστη κάνει τη δουλειά την ημέρα σχεδόν αδύνατη. Στη Ρώμη, η στάθμη του Τίβερη έπεσε τόσο χαμηλά ώστε εμφανίστηκαν ξανά τα ερείπια της λεγόμενης γέφυρας του Νέρονα. Και γύρω μας βλέπουμε καύσονες, ξηρασία και πυρκαγιές να γίνονται ολοένα συχνότερο κομμάτι του ευρωπαϊκού καλοκαιριού. Μόνο που υπάρχει και κάτι ακόμη. Όλα αυτά έχουν πλέον και λογαριασμό. Στην παραγωγή τροφίμων, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην εργασία και τελικά στην τσέπη μας. Για να δούμε λοιπόν πόσο έχει ήδη αλλάξει η πραγματικότητά μας, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Κύριε Καρτάλη, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Καρτάλη, μήπως έχουμε περάσει πλέον από την εποχή που ρωτούσαμε τι θα συμβεί αν αλλάξει το κλίμα, στην εποχή που πρέπει να ρωτάμε πώς θα ζήσουμε με τις αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει?
1: Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Ιδιαίτερα το δεύτερο, πώς θα ζήσουμε, δηλαδή πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και μαζί να βάλουμε ένα καινούργιο ερώτημα, πώς μπορούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα ενώ το παρούμε στη ρίζα του. Γιατί μιλάμε για την προσαρμογή, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές, πιο δροσερές, τα δάση να τα προστατεύσουμε. Όμως πρέπει να πάμε κάποια βήματα πίσω και να δούμε πώς σταματάμε την κλιματική αλλαγή. Και το να τη σταματήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε ο καθένας μόνος μας, πρέπει να το κάνουμε τα κράτη μαζί. Σημαίνει σταδιακή απομάκρυνση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία όταν καίγονται, όταν χρησιμοποιούνται, παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο μετριασμός, όπως λέμε, να μειωθούν οι εκπομπές με την αλλαγή στην καθαρή ενέργεια, και είναι η προσαρμογή, δηλαδή πρέπει να κάνουμε το μεταξύ, στον διάμεσο διάστημα, μέχρι να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, ώστε να προστατευτεί ο άνθρωπος, η φύση, οι παραγωγικές διαδικασίες που σωστά είπατε και όλα τα φυσικά αγαθά τα οποία έχουμε συνηθίσει να τα θεωρούμε αυτονόητα.
0: Μας μεταφέρετε ουσιαστικά για τη λύση, αν μου επιτρέπετε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η εικόνα από την Βόρεια Μακεδονία που προανέφερα. Άνθρωποι να μαζεύουν καπνά μέσα στη νύχτα, με φακούς στο κεφάλι, επειδή δεν μπορούν πλέον να εργαστούν κανονικά μέσα στην ημέρα. Και μήπως αυτή είναι τελικά η πιο απλή εικόνα της κλιματικής αλλαγής, ότι δηλαδή αρχίζει να αλλάζει ακόμη και τις ώρες που δουλεύουμε, τον τρόπο που καλλιεργούμε, την ίδια μας την καθημερινότητα?
1: Συμβαίνει ήδη αυτό που λέτε, και μάλιστα στις συνθήκες των καυσώνων που είναι συχνότεροι στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και όπως είπαμε και σε άλλες περιοχές πλέον. Τα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν στην ύπαιθρο, στον ανοιχτό χώρο, είναι τα περισσότερα ευάλωτα. Είναι άνθρωποι που είναι στην εστίαση και στον τουρισμό, οι άνθρωποι στον αγροτικό χώρο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, ενώ εξωστικίστα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι, γιατί είναι ευθυμένοι σε πολύ αρνητικές και πολύ ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα σε μια πόλη που περπατάει είναι ευθυμένος, και μάλιστα όσο πιο πυκνοδομημένη μια πόλη, τόσο περισσότερο δέχεται ποσά θερμότητας και νιώθει ότι η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από αυτή του θερμομέτρου που έχει ακούσει στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια νέα συνθήκη που διαμορφώνεται εδώ και χρόνια, σταδιακά κλιμακώθηκε, είναι πλέον πολύ ενισχυμένη, στατιστικά αποδεδειγμένη, γιατί ξέρετε υπάρχει μια αμφισβήτηση πολλές φορές στα επιστημονικά στοιχεία, και καλό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί πολλές φορές ακούμε στοιχεία τα οποία βασίζονται σε μια χρονιά και μόνο και σε δύο, ενώ δεν είναι έτσι η κατάσταση, για να δώσει μια πραγματική εικόνα για το πώς εξελίσσεται και αν έχει προκύψει κλιματική αλλαγή σε κάποιο τομέα, θα πρέπει να έχει μια μακρά χρονοσειρά, δηλαδή περίπου 20 με 30 χρόνια στοιχεία που σου επιτρέπουν να πάρεις να έχεις ένα σημαντικό συμπέρασμα. Όμως η τάση δεν είναι θετική, είναι σίγουρο αυτό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία συναντώνται με τις υψηλές θερμοκρασίες, με την αυξανόμενη ξηρασία, την αναφέρατε στην εισαγωγή σας για τον Τίβερη, αλλά και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τροποποίηση στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που δεν τις είχαμε καταγράψει στο παρελθόν, ενώ η επιστημονική κοινότητα. Ναι. Και κάνουν τους καύσωνες αλλά και τα ακραία φαινόμενα πιο συχνά.
0: Επειδή είπατε για ακραία φαινόμενα, να έρθουμε λίγο και στις πυρκαγιές, γιατί εδώ πολλές φορές γίνεται και μια απλοποίηση. Η κλιματική αλλαγή δεν βάζει από μόνη της τη φωτιά. Τι αλλάζει όμως τις συνθήκες ώστε μια πυρκαγιά να μπορεί να γίνει ευκολότερα μεγαλύτερη, όπως βλέπουμε και όλες αυτές τις μέρες, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, εντονότερη και πολύ δυσκολότερα να ελεγχθεί?
1: Είναι το υπόβαθρο που αλλάζει. Δηλαδή, μια περιοχή δασική, λόγω της ξηρασίας και πιθανότητα υψηλών θερμοκρασιών ενός έντονου καύσωνα, καθιστά την δασική ύλη καύσιμη. Mm-hmm. Την ξηραίνει, όταν αναφλέγεται η πυρκαγιά από ένα άλλο αίτιο που έχει φυσικά από την κλιματική αλλαγή, η πυρκαγιά είναι πολύ επιθετική και δύσκολα κατασβέσιμη. Και μάλιστα στις συνθήκες που ακολουθούν, η πυρκαγιά που ακολουθούν ήταν εκτενή καύσωνα, όπως ήταν το καλοκαίρι του 2022, αν κάνω λάθος, στο Καπανδρίτη, που είχε προηγηθεί και ένας δεκαήμερος καύσωνας, αλλά και αρκετή ισχυρή ξηρασία. Τέτοιου είδους πυρκαγιές παράγουν το δικό τους καιρό, δηλαδή δημιουργούν μια αστάθεια στις μετεωρολογικές και τοπικές συνθήκες και έτσι τις καθιστούν και πιο εύκολα επεκτάσιμες. Άρα λοιπόν η κλιματική αλλαγή έχει αυτό το πρόσημο στις πυρκαγιές. Από εκεί πέρα όμως οι δασικές πυρκαγιές δεν προκύπτουν μόνο επειδή αυξήθηκε η ξηρασία και αυξήθηκε η θερμοκρασία. Είχαμε καύσωνες, προκύπτουν επίσης και είναι εκθετικές γιατί έχουν επικοινωνήσει τα δάση, έχουν φύγει οι αγροτικές καλλιέργειες μέσα από τα δάση με αποτέλεσμα να εξαφανίστηκαν ουσιαστικά ή να περιορίστηκαν οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες όπως είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Πύκνωσαν τα δάση γιατί στη θέση των αγροτικών καλλιεργειών προέκυψαν χόρτα, φύσαν ή εν τέλει δέντρα. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα μάζα χωρίς αντιστάσεις όπως ήταν στο παρελθόν. Τα επαγγέλματα τα δασικά βγήκαν από το δάσος που κάναν μια διαχείριση της βιομάζας, της δασικής βιομάζας. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της πολεοδομικής εξάπλωσης, δηλαδή οικισμοί και κτίρια που μπαίνουν μέσα στα δάση. Ξέρετε, πέρυσι είχαμε μια φωτιά στην Πάτρα, τότε είχαμε μια φωτιά στην Βόρεια Αττική. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε αναφορά στον τύπο αλλά και στην καθημερινή συζήτηση ότι πήγε η φωτιά στην πόλη. Είναι ακριβώς αντίθετο. Πήγαν οι πόλεις μέσα στα δάση και έτσι έγιναν περισσότερες ευάλωτες οι πόλεις στις δασικές πυρκαγιές.
0: Κύριε Καρτάλη, εμείς που ζούμε στη Μεσόγειο, σε μια περιοχή που εσείς οι επιστήμονες έχετε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την Ελλάδα των επόμενων ετών? Περισσότερη ζέστη, λιγότερο νερό, μεγαλύτερη πίεση στη γεωργία. Τι θα αντιληφθεί πρώτα ο πολίτης έντονα?
1: Οι θερμοκρασιακές συνθήκες επηρεάζουν όλους τους κλάδους. Στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, Ανατολική Μεσόγειος, ο συνδυασμός δεν είναι καλός. Όταν έχει ψηλές θερμοκρασίες και επίμονους καύσωνες, επηρεάζει την γεωργική παραγωγή, την επάρκεια των υδατικών πόρων, τον τουρισμό, τη ζωή στις πόλεις, το δασικό πλούτο. Το είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό τι με τα πώς μεταφράζεται, μεταφράζεται σε αυτό που λένε σχέδια προσαρμογής. Τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε τις υποδομές πιο ανθεκτικές σε αυτό το νέο κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, όπως και αν αυτός εκδηλώνεται, αν είναι καύσωνα σαν ξηρασία, αν είναι μια ακραία καταιγίδα που προκαλεί ένα πλημμυρικό φαινόμενο, αν είναι η άνθρωση στάθμης της θάλασσας, που και αυτή είναι ένας από τους κλιματικούς κινδύνους. Να φτιάξουμε τα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα μια αστική περιοχή, μεγάλη αστική περιοχή, πυκνοδομημένη, με υψηλή κυκλοφορία χιλιωμάτων, που είναι και αυτή η πηγή θερμότητας. Αυτή την περιοχή πρέπει να την κάνεις περισσότερο φιλική στον κάτοικο. Δηλαδή, να έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, είναι πιο δροσερή, να έχει περισσότερο πράσινο, δηλαδή καλύτερα κτίρια μονωμένα σε σχέση με τις θερμικές συνθήκες, να έχει μικρότερη κυκλοφορία χυμάτων σε ορισμένες περιοχές που είναι θερμικά επιβαρημένες. Δηλαδή, πράγματα, δράσεις ουσιαστικά. Συναρτημένες μεταξύ τους που μειώνουν το θερμικό κίνδυνο. Αντίστοιχα, σκεφτούμε και τη γεωργική παραγωγή, τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Κάθε μία κατηγορία θέλει το δικό της σχέδιο για να μπορέσει να είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής και να αντέξουν και παραγωγικές διαδικασίες.
0: Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να αλλάξει ακόμα και ο τουριστικός μας χάρτης?
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Περισσότερους επισκέπτες, άνοιξη και φθινόπωρο για παράδειγμα, και λιγότερους στις πιο θερμές εβδομάδες του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουμε συνηθίσει.
1: Αυτό γίνεται αυτόματα στις πληροφορίες. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες ροές επισκεπτών σε μήνες που είναι πιο μακρινοί από το καλοκαίρι, επειδή δεν επιθυμούν να εκτεθούν στις ακραίες θερμικές συνθήκες και στους καύσωνες, ανεξάρτητα το γεγονός ότι φέτος και βορειότερες γεωγραφικές περιοχές έζησαν τους καύσωνες που ζούμε εμείς πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά υπάρχει μια μετακίνηση τουριστικού ρεύματος προς μήνες που δεν είναι οι βασικοί καλοκαιρινοί μήνες, επειδή ακριβώς θέλουν να αποφύγουν τις βεβαρημένες θερμικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Άρα αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια ευκαιρία μιας αναδιάθρωσης τουριστικού προϊόντος, ώστε να μπορέσει να συναντηθεί καλύτερα και με τις κλιματικές συνθήκες που αναπτύσσονται. Αντίστοιχη αναδιάθρωση πρέπει να γίνει και σε άλλους κλάδους. Παραδείγματος χάρη στην αγροτική παραγωγή πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυτά τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στις ψηλές θερμοκρασίες. Yeah. Το ίδιο και στις πόλεις. Ξέρετε, στις πόλεις και στην Αθήνα υπάρχουν δέντρα τα οποία όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει 40 βαθμούς Κελσίου κλείνουν τους πόρους τους για να μην σκάσουν, να μην καούν λόγω της εξάρτησης, με αποτέλεσμα αντί να είναι πηγές δροσισμού είναι θερμικές μηχανές. Άρα λοιπόν έχεις και λες τι δέντρα πρέπει να βάλω. Δεν μπορώ να βάζω ότι δέντρα έβαζα στο παρελθόν ή συνάδελφοι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο πιστεύω ότι πρέπει να βάζουμε χαλοπιές και μουριές που αντέχουν σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες αυτές που είχαμε γνωρίσει. Άρα λοιπόν προκύπτει ένας συνεχής μετασχηματισμός που έχει βέβαια την πολύ μεγάλη εικόνα να φύγουμε από τα δικτά καύσιμα και να πάμε στην καθαρή ενέργεια, ήλιο, άνεμο, υδροελεκτρική ενέργεια, πράσινο υδρογόνο, οτιδήποτε έρθει στην παραγωγή και στις επόμενες ετήσια και δεκαετίες. Και βεβαίως εντωμεταξύ να προετοιμαζόμαστε για δυσκολότερες συνθήκες ώστε να είναι και ο πολίτης ασφαλής, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην χαθούν παραγωγικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.
0: Με αυτό ήθελα να κλείσουμε κιόλας, με κάτι που νομίζω απασχολεί πολύ τον κόσμο. Αν δεχθούμε ότι ένα μέρος αυτής της κλιματικής αλλαγής, όπως την αποκαλούμε πλέον και την γνωρίζουμε σαν ορολογία, βρίσκεται ήδη εδώ, υπάρχει ακόμη χρόνος να περιορίσουμε σημαντικά αυτό που έρχεται όπως μας το περιγράφετε, ή η συζήτηση πλέον αφορά κυρίως το πώς θα προσαρμοστούμε, όπως μας αναδείξατε και από τη συζήτηση που κάναμε?
1: Είναι και τα δύο, είναι υποχρεωτικά και τα δύο. Και κυρίως το πρώτο, το οποίο θα λύσει και την ανάγκη του δεύτερου, δηλαδή τη προσαρμογή. Ο μετριασμός, δηλαδή να περιοριστούν οι πομπές των αυτών κοινικών ενώσεων που παράγουν το πρόβλημα, προκαλούν το πρόβλημα. Αυτό θα συμβεί όταν φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα όλο και περισσότερο και πάμε στην καθαρή ενέργεια. Αξίζει όμως να πούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα ερώτημα ότι τίποτα δεν έχει καταφέρει η διεθνή κοινότητα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, της ηλεκτρικής, όχι της θερμικής, είναι από τον ήλιο και τον άνεμο. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες που έχουν παραγωγή 80-90% με αποτέλεσμα να έχουν και λιγότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να έχουν και πολύ καλύτερη τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η χώρα μας είναι στο 56%. Ναι. Είναι χαμηλότερα στο περίπου στο 30-35%, αν θυμάμαι καλά, αν συνυπολογίσουμε και τη θερμική ενέργεια, θέρμανση δηλαδή των σπιτιών. Αλλά πάντα υπάρχει μια πρόοδος. Άρα λοιπόν δεν έχει χαθεί το στοίχημα. Απλά, όχι απλά, δύσκολα θα έλεγα. Ναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κυβερνήσεις, τα κράτη εφαρμόζουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν με αργότερο ρυθμό από την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή. Μάλλον η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Και ίσως είναι αυτό που αξίζει να κρατήσουμε, κύριε Καρτάλη, κιόλας, πως η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μόνο μια εικόνα από κάποιο μακρινό παγόβουνο. Αυτή τη σύγκριση κάνω πάντα όταν σκέφτομαι το συγκεκριμένο φαινόμενο. Είναι οι ώρες που μπορούμε να δουλέψουμε, είναι το νερό που έχουμε διαθέσιμο, είναι οι καλλιέργειες μας, είναι οι φωτιές, είναι οι διακοπές μας και στο τέλος είναι και οι τιμές που πληρώνουμε.
1: Όλα μαζί είναι. Όλα μαζί είναι. Γιατί τώρα το καλοκαίρι που υπήρχε αυτό ο μεγάλο ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη, αυξήθηκαν οι τιμές του ρεύματος επειδή υπήρχε έλλειμμα παραγωγής ρεύματος από θερμοελεκτρικά εργοστάσια και υδροελεκτρικά εργοστάσια. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε πάλι ο καταναλωτής, ο πολίτης, θα έλεγα. Είναι ένας κύκλος που είναι αλλοσυναρτώμενες οι παράμετροι που το συνδέουν, το συνθέτουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε μία παράμετρος να εξετάζεται σε συνάρτηση με την άλλη. Αυτό που λέμε πολυκρίση. Έχουμε πολλές κρίσεις ταυτόχρονα. Μία ξηρασία προκαλεί μια ακραία δασική πυρκαγιά, ενισχύει μάλλον μια δασική πυρκαγιά και την κάνει ακραία. Ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο μπορεί να δημιουργήσει ένα πλημμυρικό φαινόμενο σαν του Ντάνιελ και να πλήξει την αγροτική παραγωγή μιας πολύ σπουδαίας περιοχής της Ελλάδας, της Θεσσαλίας. Αυτό είναι η λεγόμενη πολυκρίση. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο πια μεταξύ τους. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, επειδή πολλές φορές ακούγεται, δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε καύσιμες, ούτε κάθε μέρα θα έχουμε ξηρασία. Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι στατιστικά βλέπουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια επιδεινώνονται οι τιμές. Μπορεί να έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι όπως είχαμε φέτος και να έχουμε ένα πάρα πολύ βαρύ καλοκαίρι του χρόνου. Η τάση είναι αυξητική, αυτό έχει σημασία.
0: Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα.
1: Ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.

και να παραμείνουμε στο θέμα, αλλά να το δούμε από μια λίγο διαφορετική οπτική. Στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε μάθει να παρακολουθούμε πυράβλους, ντρόουν, μέτωπα και επιθέσεις σε λιμάνια. Υπάρχει όμως ένας ακόμη παράγοντας που δύσκολα θα σκεφτόταν κανείς ότι μπορεί να επηρεάσει έναν πόλεμο. Η ξηρασία. Για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει πρώτα να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ουκρανίας, που δεν είναι άλλο από το πώς θα βγάλει τα σιτηρά της από τη χώρα. Η Ουκρανία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές σιτηρών στις διεθνείς αγορές, όμως οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας κάνουν τις θαλάσσιες εξαγωγές όλο και δυσκολότερες. Έτσι το Κίεβο αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλους δρόμους και ένας από τους σημαντικότερους είναι ο Δούναβης. Μόνο που φέτος ο ποταμός έχει πολύ λιγότερο νερό. Η ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν ρίξει τη στάθμη του, δυσκολεύοντας τη ναυσιπλοεία ακριβώς τη στιγμή που η Ουκρανία τον χρειάζεται περισσότερο. Και ακόμη και αν συνδυαστούν ο Δούναβης και οι σιδηρόδρομοι, μπορούν να μεταφέρουν περίπου το 1/3 όσων διακινούν υπό κανονικές συνθήκες στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Άρα το πρόβλημα γίνεται διπλό. Η Ρωσία χτυπά την κύρια έξοδο των Ουκρανικών εξαγωγών και η ξηρασία δυσκολεύει μια από τις βασικές εναλλακτικές. Αυτό σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, λιγότερα έσοδα για την Ουκρανία και πιθανώς μικρότερες ποσότητες σιτηρών στις διεθνείς αγορές. Το Κίεβο προειδοποιεί ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και ελαιούχων σπόρων μπορεί να μην φτάσουν τελικά στους αγοραστές αν συνεχιστούν αυτές οι διαταραχές. Και κάπου εδώ εμφανίζεται αυτό το παράδοξο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φυσικά δεν ελέγχει τον καιρό, όμως η ξηρασία μπορεί να πετύχει κάτι που εξυπηρετεί τη Μόσχα. Την ώρα που η Ρωσία χτυπά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, ο χαμηλός Δούναβης δυσκολεύει και την εναλλακτική έξοδο των Ουκρανικών σιτηρών προς την Ευρώπη. Και ο ίδιος ο ποταμός προσφέρει φέτος μια σχεδόν συμβολική εικόνα. Στη Σερβία τα νερά υποχώρησαν τόσο ώστε εμφανίστηκαν ξανά γερμανικά πολεμικά πλοία που είχαν βυθιστεί το 1944. Ένας παλιός πόλεμος αναδύεται από τα νερά, την ώρα που ο Δούναβης επηρεάζει και έναν καινούριο.

Και σε μια σημαντική υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, υπενθυμίζουμε, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς σπουδαίοι καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τρενταφυλλίδης, Ελενίτσα Λιγοπούλου.

Καλημέρα. Εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στην παρέα της εκπομπής. Την καλημέρα μας στην φίλη την Κορίνα. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νέο Φάλιρο, που μας στέλνουν τις δικές τους καλημέρες μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή σε όλους. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Να ενημερωθούμε για τα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας, πατέρα.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο νησί έχουν μεταβεί δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς τη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Χθες εστάλησαν 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο, ενώ κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εν τω μεταξύ, ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, όταν βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες.

και καταλήματα. Η πυροσβεστική από χθες νωρίς το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτλο Φερτέλικα έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Σύγκρουση ταχυπλού σκάφους ελληνικής σημαίας με εστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο εστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφους, αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, κατέριψε ντρόν που παραβίασε το ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο. Το Υπουργείο δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας απλώς ότι τα ραντάρ του του εντόπισαν να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία. Προσθέσει ότι τα θράψματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε 2 χωριά. Πρόκειται για το 4ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος. Στη βορειοδυτική Ισπανία, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 2 μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρες και κατολίσθησης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Έκρηξη κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά στην πόλη Ζαουίγια της Λιβύης, δυτικά από την πρωτεύουσα Τρίπολη, έδεσε μέρος των μονάδων του εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η κρατική γενική επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία τον διαχειρίζεται. Τεχνικοί ερευνούν την αιτία της έκρηξης και εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή σταδιακά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο, αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκυρα μέχρι 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 80 που επέστρεψε πριν από ένα 24ωρο εκεί από που ξεκίνησε, στην Ουαλία. Χθες εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μάμπλς κοντά στο Σουόνσι για να υποδεχθούν για τελευταία φορά την Bonnie Tyler. Το φέρετρό της σκεπασμένο με την ουαλική σημαία πέρασε από την περιοχή όπου έζησε για χρόνια. Άνθρωποι άφηναν λουλούδια, χειροκροτούσαν και κάποια στιγμή άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν τις μεγάλες επιτυχίες τους. Αύριο στο Σουόνσι θα πραγματοποιηθεί η δημόσια τελετή για τη ζωή της και στη συνέχεια η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει ιδιωτικά. Αθάνατη πάντως, σίγουρα θα μείνει για αυτή η βραχνή, σχεδόν αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή της, που έγινε σήμα κατά τεθέν μιας καριέρας που κράτησε 5 δεκαετίες.

0: 8 το πρωί στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους συντονίζεστε τώρα μαζί μας. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής και η Κυριακή αρχίζει πλέον να αποκτά και τον κανονικό πρωινό της ρυθμό. Ακόμη και αν ο Αύγουστος έχει αδειάσει τις πόλεις, κάπου αλλού η μέρα είναι ήδη γεμάτη. Στα νησιά, στις παραλίες, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα λιμάνια, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις που αυτές τις εβδομάδες βρίσκονται στην κορύφωση της δραστηριότητάς τους. Μια υπενθύμηση ότι αυτό που για έναν άνθρωπο είναι περίοδος ξεκούρασης, για κάποιον άλλο είναι η πιο απαιτητική περίοδος εργασίας ολόκληρου του χρόνου. Εμείς έχουμε μπροστά μας ακόμη μια ώρα με κοινωνία, πολιτισμό, περιβάλλον, διεθνείς ιστορίες και όσα ακόμα έχουμε κρατήσει από αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό ακούμε όλο και συχνότερα έναν όρο που κάποτε έμοιαζε να αφορά κυρίως τους ειδικούς της ασφάλειας, υβριδικός πόλεμος, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές, παραπληροφόρηση, ακόμη και επιχειρήσεις με ντρόν, ενέργειες δηλαδή που μπορούν να πλήξουν μια χώρα χωρίς να έχει κηρυχθεί ένας συμβατικός πόλεμος. Πριν από λίγες ημέρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας εντοπίστηκε ένα ντρόν με εκρηκτικά. Ενώ την ίδια ώρα το Bloomberg μεταδίδει ότι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει για πιθανές νέες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Για να καταλάβουμε λοιπόν καλύτερα τι συμβαίνει και κυρίως τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σύμβουλο Θεμάτων Ασφαλείας, τον κύριο Αλέξανδρο Νίκλαν. Κύριε Νίκλαν, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Νίκλαν, στην Ευρώπη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά που συνδέονται με αυτό που περιγράφουμε ως υβριδικό πόλεμο, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις. Ποιος όμως είναι ο πραγματικός στόχος όλων αυτών? Είναι μόνο να προκαλέσουν ζημιά ή κυρίως να δημιουργήσουν φόβο, αβεβαιότητα πιθανότατα και την αίσθηση ότι ένα κράτος είναι ευάλωτο?
1: Μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλοί αντικειμενικοί σκοποί πάνω σε κάτι τέτοιο. Ένας εξ αυτών, για παράδειγμα, θα είναι η δοκιμή αντοχών και ανοχών της Νοτοϊκής Συμμαχίας. Για παράδειγμα, εχθές, αν διάβασα σωστά σήμερα το πρωί, υπήρξε μια καταστροφή ενός ντρόν στη Ρουμανία από νοτοϊκό αεροσκάφος. Γενικά, οι κινήσεις αυτές φωτογραφίζουν, θα πούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε αν είναι σίγουρα από εκεί, φωτογραφίζουν τη Ρωσία. Ότι δοκιμάζει ουσιαστικά τις αντοχές και τις ανοχές του συστήματος του ΝΑΤΟ και στο πώς θα αποκριθεί σε απειλές οι οποίες θα κοιτάξουν να πλήξουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες υποδομές του. Είναι ένας φτηνός σε εισαγωγικά τρόπος ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν αποτελέσματα για κάποιες, εν πάση περιπτώσει, στοχεύσεις που μπορεί να έχει η Ρωσία. Και μιλάω πάντα θεωρητικά, γιατί όπως είπα εξ αρχής, δεν γνωρίζουμε πραγματικά αν είναι ρωσικά ή αν είναι ντρόουν τα οποία έχουν διαφύγει ελέγχου.
0: Είναι όμως, κύριε Νίκλαν, αυτή η αβεβαιότητα τελικά και μέρος της ίδιας της στρατηγικής, να δημιουργήσεις δηλαδή πίεση, αλλά να κρατάς τον αντίπαλο σε μια γκρίζα ζώνη ως προς το πώς και αν μπορεί να απαντήσει.
1: Ναι, σαφέστατα. Πέραν τούτου είναι και ένα σημείο φοράς, αν θέλετε, και δεν μιλώ πάντα για πόρους, μιλώ ακόμα για για τον βαθμό ετοιμότητας. Όταν έχεις ένα μηχανισμό να είναι σε ένα υψηλό βαθμό ετοιμότητας σε συνεχή κατάσταση, κάποια στιγμή έρχεται η φορά και κάπου θα γίνει το λάθος. Ναι. Κάπου δηλαδή θα σου ξεφύγει. Όλα αυτά δοκιμάζονται και είναι ένας τρόπος, μια στρατηγική, αν θέλετε, ώστε να αναγνωριστούν κάποια κενά ασφαλείας για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν προφανώς μετά.
0: Διαβάζαμε και τα προηγούμενα 24 ώρα δημοσιεύματα όπου Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και υπηρεσίες πληροφοριών μιλούν πλέον ανοιχτά για μια οργανωμένη εκστρατεία υβριδικών ενεργειών στην Ευρώπη. Βλέπετε κι εσείς ένα συγκεκριμένο μοτίβο πίσω από όσα συμβαίνουν και μήπως έχουμε ήδη περάσει σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης χωρίς να έχει κηρυχθεί ποτέ επίσημα, παραδείγματος χάρη, ένας πόλεμος?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς διεξάγεται ένας πόλεμος παρασκηνίου. Δεν έχουμε δηλαδή την καταμέτωπο επίθεση από κάποια ξένη δύναμη κατά του ΝΑΤΟ ή κατά της Δύσης, γενικότερα να πούμε ότι είμαστε σε αυτή αντιπαράθεση. Υπάρχουν όμως παρασκηνιακά συμπλοκές, σε εισαγωγικά δεν επιτραπεί ο όρος, στον κυβερνό χώρο. Υπάρχουν συμπλοκές οι οποίες έχουν να κάνουν σε μικρές εκτάσεις συγκρούσεις, πάντα σε πεδία πολέμου, μιλώντας για την Ουκρανία, όπου συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις τρίτων χωρών υπό τη σημαία της Ουκρανίας για να κάνουν κάποια πλήγματα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία αναφοράς που δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία, αν θέλετε, με το Ιράν, αν θέλετε, από κάτω, με κάποιες χώρες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες εποφθαλμιούν μια καλύτερη θέση στο παγκόσμιο στερέωμα και θέλουν να το κάνουν με κάποιο βίαιο τρόπο. Να θυμίσω ότι για το υπηρετικό κομμάτι, ειδικά, μιλάμε σήμερα για drones.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με τα πράσινα ανθρωπάκια, για όσους θυμούνται. Έχει ξεκινήσει επίσης με τα sleeper cells, με τους κοιμόμενους πυρήνες, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε διάφορες χώρες και μαζεύαν πληροφορίες, και στη δικιά μας, να υπενθυμίσω. Όλα αυτά τα κομμάτια θα συνδέσει κάποιος, μπορεί ίσως να δει κάποιους αντικειμενικούς σκοπούς να ολοκληρώνονται και να πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κάποιος, να το εκτιμήσει κάποιος. Έχει να κάνει μια αποφάση σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να βάλουμε και ένα κομμάτι ακόμα στο puzzle, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που κάνει τώρα η Γερμανία και το μάθαμε πριν από λίγες ημέρες. Μια χώρα που για ιστορικούς λόγους κρατούσε επί δεκαετίες πολύ περιορισμένες τις δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών της. Ετοιμάζεται, όπως ανακοινώθηκε, να τους δώσει πλέον τη δυνατότητα ακόμη και για ενεργές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Τι μας λέει αυτή η αλλαγή? Έχει αλλάξει τόσο πολύ η αντίληψη της απειλής στην Ευρώπη?
1: Δεν είναι μόνο θέμα απειλής, είναι θέμα εξυγχρονισμού της αντιμετώπισης των νέων απειλών. Θα φέρω εδώ ως παράδειγμα τις αμερικάνικες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν, για παράδειγμα, τη CIA, η οποία συλλέγει πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει δημιουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι θα δώσουν αυτές τις πληροφορίες και συνεργάζεται άρρηκτα με ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας κάποιες επιχειρήσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο, λοιπόν, που ακολουθεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, αν θέλετε, γενικότερα. Και σε όλο αυτό μπορούμε να φέρουμε αντίστοιχα και το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο είναι πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα όσον αφορά το μέγεθος, το γεωγραφικό και τον πληθυσμό,
0: ναι,
1: όπου έχει ήδη την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή έχει μεν τη μονάδα πληροφοριών, η οποία συλλέγει πληροφορίες, δημιουργεί ένα πλάνο το πώς θα διαχειριστεί και πώς θα αντιμετωπίσει καταστάσεις, αλλά όταν θα φτάσει η στιγμή της αντιμετώπισης των ξένων παραγόντων, οι οποίοι θα πλήξουν την ασφάλειά του, οργανώνει πλέον ένοπλες επιχειρήσεις, μυστικές επιχειρήσεις, αν θέλετε, και ακόμα και σε ξένα εδάφη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, είναι αυτό που είπα εξ αρχής. Σίγουρα όσο κλιμακώνει η ένταση, τόσο θα κλιμακώνουν και αυτά. Αλλά γενικότερα το πώς θα εξελιχθούν ως επιχειρήσεις, επειδή είναι αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε πρόσωπα, σε ηγέτες και στην πολιτική των ηγετών αυτών, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσο αυξάνεται η ένταση, τόσο θα αυξάνεται και αυτή η κλιμάκωση όσον αφορά τις τακτικές αυτές.
0: Απ' την άλλη, αν για να αντιμετωπίσεις έναν υβριδικό πόλεμο αρχίσεις και εσύ να απαντάς με κυβερνοεπιθέσεις, όπως πολύ ωραία μας το αποτυπώσετε ότι...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δημιουργείται πάντως ένα δύσκολο όριο, δηλαδή πού τελειώνει η άμυνα και πού αρχίζει η κλιμάκωση?
1: Κοιτάξτε, για να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται δίπλα μας ή, εν πάση περιπτώσει, στο χέρι τον απλό πολίτη ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, οι χώρες εδώ και δεκαετίες έχουν αυτόν τον τρόπο πλήγματος, σε εισαγωγικά πάλι, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, η μία στην άλλη. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες οι οποίες κινούνται όχι εχθρικά απαραίτητα, αλλά ως αντίπαλοι, να το πω έτσι, στο γεωπολιτικό στερεωμά, για να μπορέσουν να επικρατήσουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση γινόντουσαν πάντα τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διάφανες ως προς τον πολίτη. Εκείνο που διαφέρει στο σήμερα είναι ότι έχουν επεκταθεί όσον αφορά τον αριθμό τους, όχι όσον αφορά το ποιοτικό του στοιχείο. Δηλαδή δεν στοχεύουν και πάλι τους πολίτες μιας χώρας, εκτός αν πάμε σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης και καμπάνιων τα οποία έχουν να κάνουν με στόχευση προς το κοινό συνέστημα κτλ. Να το φέρω λίγο στα δικά μας δεδομένα. Ναι, ας πούμε Ελλάδα και Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα και η Τουρκία θεωρητικά δεν είναι εχθρικές χώρες, έχουν μια αντιπαλότητα. Υπάρχει μια τάση από την Τουρκία να φανεί επιθετική προς εμάς και υπάρχει μια τάση να έχουμε εμείς μια άμυνα βάσει του διεθνούς δικαίου και να προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεχόμαστε, εν πάση περιπτώσει, μια πίεση από ανατολικά. Έχουμε συνεχείς επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο από την Τουρκία, θα έλεγα σε μηνιαία βάση, κατά υποδομών μας, ηλεκτρονικών υποδομών μας, σήμερα.
0: Που κάποιες τις βλέπουμε, υποθέτω, και κάποιες δεν τις μαθαίνουμε και ποτέ.
1: Το 90% δεν το μαθαίνουμε, γιατί αντιμετωπίζονται πολύ, πολύ επιτυχημένα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι. Δηλαδή ότι θα το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Είναι δύσκολο ως πλαίσιο να μπεις σε μια διαδικασία να εξηγείς κάποια πράγματα τα οποία μέσα σε 10-15 λεπτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να δώσεις όλο το εύρος της πληροφορίας. Εκείνο που πρέπει να μείνουμε είναι ότι ναι, διεξάγεται ένας παρασκηνιακός πόλεμος σε συνεχή χρόνο. Ναι, υπάρχει αντιμετώπιση σε επιτυχημένο επίπεδο πάντα κατά πλήστες των περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον πολίτη, εκείνο που χρειάζεται να γνωρίζει είναι ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα και γενικότερα θα έλεγα για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, υπάρχει μια επιτυχημένη αντιμετώπιση της όλης κατάστασης και μέχρι στιγμής, μέχρι αυτό το σημείο τουλάχιστον, δεν τίθεται θέμα ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αυτά που συζητάμε για τον drone, δηλαδή στην εισαγωγή που κάναμε, ναι. Αν έχετε δει, αντιμετωπίζονται επιτυχημένα. Δεν υπάρχουν πλήγματα. Δηλαδή, αν έχει περάσει, νομίζω, στα 10-15 πλήγματα, συγγνώμη, επιθέσεις που καταγραφήκαν το τελευταίο διάστημα, έγινε ένα πλήγμα και αυτό έγινε γιατί δεν το προσέξανε.
0: Ναι. Και νομίζω και τα άλλα περιστατικά και τα περιστατικά που έχουμε περιγράψει παίρνουν και τη δημοσιότητα που πρέπει να παίρνουν, γιατί αποτελούν και έναν παράγοντα καθησυχασμού και της κοινής γνώμης, σωστά. Δηλαδή να βλέπουν και οι πολίτες των χωρών της Ευρώπης, της Δύσης, των ΝΑΤΟ, ότι οι αρχές τους έχουν τις ικανότητες, έχουν την υποδομή, έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Θέλω να περάσουμε, αν μου επιτρέπετε, και σε μια εντελώς διαφορετική ιστορία ασφάλειας, που έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες όταν θεωρούν ότι υπάρχει πραγματική απειλή. Αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, και την αναχώρησή του από την Άγκυρα, όπου οι Αμερικανοί, οι μυστικές του υπηρεσίες, προχώρησαν σε ένα σχέδιο και άλλαξαν ξαφνικά ολόκληρο το σχέδιο της πτήσης του. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε κανονικά να επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος. Στη συνέχεια βγήκε κρυφά, μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε διαφορετικό αεροπλάνο και αναχώρησε τελικά χωρίς να γίνει αντιληπτός. Αυτό που με εντυμωσιάζει, κύριε Νίκλα, είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αλλάξει ολόκληρη μια προεδρική μετακίνηση. Τι πρέπει να έχει δει, να έχει μάθει μια υπηρεσία ασφαλείας για να πάρει μια τόσο δραστική απόφαση? Γιατί υποθέτω δεν αλλάζει εύκολα, φαντάζομαι, αεροσκάφος και ολόκληρο σχέδιο πτήσης ενός Αμερικανού Προέδρου.
1: Ναι, έχει να κάνει βασικά με την εκτίμηση ρίσκου που γίνεται. Εάν θεωρήσουν ότι η απειλή είναι δεδομένη, ότι έχουν δηλαδή στοιχεία αρκετά και ολοκληρωμένα που να στοιχειοθετούν ότι όντως έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνει μια επίθεση, θα αλλάξει επιτόπου. Υπάρχουν τέτοια σχέδια. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν πολλάκις. Για παράδειγμα, εδώ θα φέρω την επίσκεψη του Bill Clinton στο Πακιστάν το 2000, όπου χρησιμοποιήθηκε άλλο αεροσκάφος δόλωμα. Είχαν βάλει μάλιστα και διακριτικά το Air Force One, συγγνώμη. Προσγειώθηκε πρώτα αυτό και ο Bill Clinton προσγειώθηκε με άλλο αεροσκάφος. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στην καθημερινότητα του Αμερικανού Προέδρου, ακόμα και του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής διαδρομών, χρήσης διαφορετικών αυτοκινήτων και οχημάτων. Είναι το λεγόμενο cell game, το παιχνίδι κέλπους. Mm. Δηλαδή, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά και πιο λαϊκά, το παιχνίδι του παπά. Κάτω από το κυπελάκι βρίσκεται το αντικείμενο. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο, είναι ένα πρωτόκολλο, αν θέλετε, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον πλανήτη και για κάθε αξιωματούχο μιας χώρας. Τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώ ότι πήρε περισσότερο έκταση γιατί υπήρχαν πολιτικές στοχεύσεις από πίσω παρά το ότι υπήρχε κάτι λάθος όσον αφορά την εκτέλεση της διαδικασίας.
0: Υπήρχε και το κομμάτι το ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν και δημοσιογράφοι, υπήρχαν και τα μέλη, τα άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου, οπότε τέθηκαν και τα ερωτήματα αν πραγματικά το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνδυνο, γιατί επιτρέπει να απογειωθεί, για παράδειγμα, ενώ βρίσκονταν μέσα δημοσιογράφοι, άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου. Να ρωτήσω όμως κάτι. Όπως μου το περιγράφετε, υπάρχουν σίγουρα ήδη έτοιμα εναλλακτικά σχέδια για κάθε ταξίδι ενός Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε αν προκύψει μια απειλή να ενεργοποιούνται σχεδόν αυτομάτως, από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί όμως και μια τέτοια επιχείρηση παραπλάνησης να οργανωθεί πραγματικά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα?
1: Όχι. Mm. Όχι για λόγους πρόκλησης λαθών. Δηλαδή υπάρχει ένα γενικό πρωτόκολλο το οποίο ουσιαστικά μπορεί να έχει δύο, τρεις οδούς διαφυγής, τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς ή δεν ξέρω τι άλλο. Έχουν καθοριστεί αυτά τα πράγματα, είναι όπως καταλαβαίνετε σε υψηλή διαβάθμιση, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Το φέρνω ως σκέψη και ως παράδειγμα από δική μου εμπειρία σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ήταν στα πολύ χαμηλότερες κλίμακες. Πάντα γενικά το πρόσωπο ενδιαφέροντος, ο στόχος υψηλής αξίας όπως λέγεται, πρέπει να μετακινηθεί με το λιγότερο ρίσκο, με τη λιγότερη πιθανότητα λαθών και όσο πιο ασφαλής γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα σχεδιασμό που θα γίνει, να μην τραβεί η λέξη, στο γόνατο. Καταλαβαίνω ότι όταν σχεδιάζεις κάτι στο γόνατο, προφανώς δεν μπορείς να ξέρεις πολλές παραμέτρους, δεν γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί και δεν γνωρίζεις ακριβώς πώς θα το διαχειριστείς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θεωρώ τουλάχιστον εγώ κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σχεδιαστεί εκείνη τη στιγμή κάτι για να ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει υψηλή αξία.
0: Κύριε Νικλά, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ουσιαστικά ότι έκανε αυτό που του είπαν οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, της ασφάλειάς του. Σε μια τέτοια στιγμή ποιος έχει πραγματικά το τελευταίο λόγο? Είναι ο πρόεδρος ή οι υπηρεσίες και η υπηρεσία που έχει την ευθύνη να τον κρατήσει ζωντανό?
1: Η υπηρεσία έχει την ευθύνη να τον κρατήσει ζωντανό, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι έγινε στην περίπτωση όπου δέχτηκε πυροβολισμό στα αυτή και έμεινε στο σημείο εκεί 30 δευτερόλεπτα παραπάνω με δική του θέληση. Παρά την παρότρινση των ανθρώπων της ασφαλείας. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρείται αρχιστράτηγος. Δηλαδή έχει το γενικό πρόσταγμα άπαντων των δυνάμεων της χώρας. Δεν μπορείς δηλαδή να υπερκεράσεις την απόφασή του. Είναι δικό του το ρίσκο. Και αυτό θεωρητικά ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος προστατεύεις είναι δικό του το ρίσκο εάν θα αποφασίσει να μείνει ή όχι. Η ομάδα που το προστατεύει έχει το γενικό πρόσταγμα να εκτελέσει τη διαδικασία, να την κάνει σωστά, όχι να τον υποχρεώσει σε κάτι.
0: Πόσο μάλλον αν θέλετε να προσθέσω ένα μικρό σχόλιο, όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, που το κομμάτι της επικοινωνίας και της εικόνας του βρίσκεται και πολύ ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του.
1: Σωστά.
0: Κύριε Νίκλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά που ήσασταν μαζί μας με όλες αυτές τις εξηγήσεις και μας δώσατε έτσι τα φώτα σας για δύο διαφορετικές όψεις της σύγχρονης ασφάλειας. Από έναν πόλεμο που μπορεί να διεξάγεται χωρίς να έχει κηρυχθεί, έναν αόρατο πόλεμο, μέχρι μια επιχείρηση προστασίας, την οποία μέσα σε λίγες ώρες ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον κόσμο πρέπει ουσιαστικά να γίνει αόρατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Να μείνουμε λίγο σε πολεμικό μοτίβο. Όταν ακούμε για ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στα μαχητικά αεροσκάφη, στους πυράβλους και στην τεράστια στρατιωτική ισχύ που μπορεί να μεταφέρει οπουδήποτε στον κόσμο. Μόνο που η ιστορία του Αβραάμ Λίνκολν, του μεγάλου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, μας θυμίζει κάτι πολύ πιο απλό. Ακόμη και ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά πλοία στον κόσμο χρειάζεται τρόφιμα, ανταλλακτικά, καύσιμα και κυρίως ανθρώπους που αντέχουν. Το Lincoln βρίσκεται σε αποστολή σχεδόν 9 μήνες, έχει ξεπεράσει τις 250 ημέρες ανάπτυξης και περίπου 200 συνεχόμενες ημέρες χωρίς στάση σε λιμάνι, με τις καταγγελίες από οικογένειες να μιλούν για ελλείψεις, για προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης και μεγάλη ψυχική εξάντληση του πληρώματος. Και τώρα μαθαίνουμε καλύτερα το γιατί. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, στην αρχή του πολέμου το Ιράν έπληξε τη βάση του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν. Οι ζημιές εκεί ήταν σοβαρές. Μόνο που το Μπαχρέιν δεν ήταν απλώς μια ακόμη στρατιωτική βάση. Ήταν ένας από τους βασικούς κόμβους που επέτρεπαν στον Αμερικανικό Στόλο να ανεφοδιάζεται, να συντηρείται και να ξεκουράζει τα πληρώματά του. Με αυτό το κόμβο εκτός κανονικής λειτουργίας, οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να μεταφέρουν μεγάλο μέρος της υποστήριξης πολύ μακρύτερα, στο Diego Garcia, στον Ινδικό ωκεανό, και εδώ βρίσκεται η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της ιστορίας. Για να περιορίσεις τη δύναμη ενός αεροπλανοφόρου, δεν είναι απαραίτητα να το βυθίσεις, μπορείς να χτυπήσεις το σύστημα που το κρατά επιχειρησιακό. Η ιστορία αφήνει ένα μάθημα για τον σύγχρονο πόλεμο. Πίσω από τους πυράβλους και τα μαχητικά υπάρχει πάντα μια εφοδιαστική αλυσίδα. Και αν αυτή σπάσει, ακόμη και μια υπερδύναμη αρχίζει να αισθάνεται την πίεση.

Και σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, έχουμε την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς αυτή την ώρα σε αγροτική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβαρος, στην Ίσο Άνδρο. Για το έργο κατάσκευσης έχουν κινητοποιηθεί βεβαίως πυροσβεστικές δυνάμεις, 20 πυροσβέστες σε μια ομάδα πεζοπόρων και με 5 οχήματα συνδρομή, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Παρακολουθούμε το συγκεκριμένο μέτωπο, θα σας ενημερώσουμε για νεότερα. Δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεών μας και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκοδάσος. Στο νησί επιχειρούν ισχυρές επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σύγκρουση ταχύπλου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της χώρας. Δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας ότι τα ραντάρ του το εντόπισαν να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

8 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον Sky 100,3 για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο οι ρυθμοί της ημέρας θα ανέβουν περισσότερο, ακόμη και σε αυτή την ήσυχη αυγουστιάτικη Κυριακή. Πριν σας αφήσουμε, έχουμε όμως ακόμη μερικές ιστορίες, από αυτές που δεν χρειάζονται απαραίτητα έναν εντυπωσιακό τίτλο για να έχουν ενδιαφέρον. Μικρές αλλαγές, διαφορετικές ιδέες, έρευνες και γεγονότα που μας λένε κάτι περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η ζωή γύρω μας. Στο τελευταίο μας σημείο, λοιπόν, εδώ, παρέα.

Να τα αποδώσουμε και καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Ζαχαρία. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Στην φίλη την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Στον αγαπητό Αθανάσιο. Στην φίλη την Ελένη που μας στέλνει και εκείνη τη δική της καλημέρα. Αλλά και στην κατσαρόλα της Αγάπης από το Πέραμα, που όπως μας στέλνει εδώ πέρα το μήνυμα. Κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο διοργανώνουν και συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες. Συνεχίστε το σημαντικό σας έργο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα ώστε πολλές φορές μέχρι να συζητήσουμε τι μπορεί να κάνει, έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα. Πριν από λίγες ημέρες, για παράδειγμα, η Google ανακοίνωσε ότι το δικό της εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται πλέον κάθε μήνα από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Και μόνο αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μια τεχνολογία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αφορούσε κυρίως ερευνητικά εργαστήρια έχει μπει στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στην αναζήτηση πληροφοριών, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε περιεχόμενο. Μαζί με την πρόοδο όμως έρχονται και τα πρώτα μεγάλα ερωτήματα. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καταγράφει αύξηση της ανεργίας των νέων παγκοσμίως και προειδοποιεί ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει ακόμη δυσκολότερη την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Πόσο μακριά λοιπόν έχουμε φτάσει, πόσο γρήγορα προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο από όσα ακούμε είναι πραγματική επανάσταση και πόσο προσδοκία ή ακόμη και υπερβολή, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καθηγητή πληροφορικής και ειδικό σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γιάννη Πίτα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Πίτα, πριν πάμε στους φόβους και στις συνέπειες, πόσο διαφορετική είναι η τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε σήμερα από αυτή που είχαμε μόλις, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια. Τι μπορεί πλέον να κάνει που τότε δεν μπορούσε?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είχε 2 διαδοχικές επαναστάσεις, μπορούμε να πούμε. 3 στην πραγματικότητα, μια περίπου πριν από 12 χρόνια και άλλες 2 περίπου πριν από 2-3 χρόνια. Από εκεί και μετά η ανάπτυξη την οποία έχουμε, η επιστημονική ανάπτυξη, είναι πιο πολύ ανωδική μεν, αλλά δεν είναι παραστατική. Οπότε έχουμε πιάσει ένα πλατό αυτή τη στιγμή. Εξακολουθούν βέβαια να γίνονται έρευνες, αλλά ορισμένα πράγματα τα οποία είχαν τραβήξει πολύ την προσοχή, όπως η γενική τεχνητή νοημοσύνη, αυτά λίγο έπεσαν, γιατί οι επιστήμονες και ιδιαίτερα οι εταιρείες είχαν υποσχεθεί και είδαν ότι αυτά δεν γίνονται τόσο εύκολα. Οπότε κατέβασαν τον πύχη λίγο παρακάτω. Τον τελευταίο ένα χρόνο βλέπουμε ότι η διανεμένη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία δουλεύουμε και εμείς ερευνητικά, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον. Δηλαδή, ουσιαστικά πάνω από το φυσικό κόσμο θα υπάρχει ένα άλλο κόσμο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, που το ένα θα μιλάει με το άλλο, το ένα θα μαθαίνει από το άλλο, θα ανταβάσουν δεδομένα και γνώση. Και αυτό εδώ πέρα, όσον αφορά τώρα το πιο εκλεγμένο κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει με τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, στους οποίους έχει δοθεί μεγάλη έμφαση.
0: Θα μου επιτρέψετε να το ανοίξουμε σε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Το γεγονός ότι ένα μόνο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται πλέον από περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους κάθε μήνα, όπως είναι αυτό της Google, δείχνει ότι έχουμε περάσει οριστικά από τον πειραματισμό στην μαζική χρήση?
1: Αναφερθείτε, μαζική χρήση έχουμε εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια από τότε που εμφανίστηκε η πρώτη φορά το ChatGPT, αλλά και διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία τη γενεσιακή τεχνητή νοημοσύνη που παράγουν εικόνα για παράδειγμα και ήχο, ήδη χρησιμοποιείται ευρύτερα. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι το κατά πόσον έχουμε πάει στην επόμενη οικονομική φάση, δηλαδή στο κατά πόσον έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα με μετρήσιμο τρόπο παγκοσμίως, το κατά πόσον έχουν χαθεί επαγγέλματα, όπως λέγανε κάποιοι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί, ούτε η αύξηση παραγωγικότητας είναι τρομερή αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε δηλαδή στη μεταβατική κατάσταση και ακόμα εχνηλατούμε το πώς αυτή η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια τεχνολογία που μπορεί να αυξήσει θεαματικά την παραγωγικότητα. Έχουμε όμως σήμερα πραγματικές αποδείξεις ότι αυτό συμβαίνει? Δηλαδή, έχει αρχίσει να αφήνει ήδη μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα, ή προς το παρόν βλέπουμε κυρίως τεράστιες επενδύσεις και μεγάλες προσδοκίες?
1: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν υπό ορισμένες συνθήκες σε μια μεγάλη φούσκα, αυτό είναι σίγουρο. Το κατά πόσον θα οδηγηθούμε σχετικά γρήγορα σε αύξηση, για παράδειγμα, της παραγωγικότητας και μεγάλη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση του παγκοσμίου καθαρού παιδικού προϊόντος, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει και μένει να το δούμε. Και δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι εδώ και 40-50 χρόνια περίπου, παρότι είχαμε μια τεράστια επανάσταση στη χρήση υπολογιστών παγκοσμίως, η παραγωγικότητα παγκόσμια δεν αυξάνεται με τους ρυθμούς με τους οποίους θα θέλαμε. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού αυτό, με την έννοια την εξής, ότι δεν φτάνει μόνο να δεις πόσο αυξάνεται η παραγωγικότητα του συγκεκριμένου εργαζόμενου, γιατί αυτό όντως συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα, σου μεταφραστές για παράδειγμα. Το θέμα είναι αν προσθέσεις το συνολικό κόστος παραγωγής, δηλαδή πάγια κεφάλαια πρακτικά και εργασία, και έχεις το αποτέλεσμά σου και ορίσεις με αυτόν τον τρόπο στην παραγωγικότητα, επειδή είναι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο στην τεχνητή νοημοσύνη, τελικά η αύξηση παραγωγικότητας ίσως να μην είναι και θεαματική όπως θα θέλαμε και όπως ελπίζουν εκείνοι οι οποίοι επενδύουν.
0: Ναι. Μπαίνουμε τώρα πάντως και σε μια νέα φάση με τους λεγόμενους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης που μας προαναφέρατε. Συστήματα δηλαδή που δεν απαντούν απλά σε ερωτήσεις, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν και ενέργειες για λογαριασμό μας. Είναι αυτό το επόμενο πραγματικά μεγάλο βήμα? Και αν μου επιτρέπετε, παρόλα αυτή την πρόοδο, εξακολουθούμε να βλέπουμε πάντως λάθη, ανακριβείς απαντήσεις, ακόμη και πληροφορίες που η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη επινοεί. Πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση, δηλαδή πώς γίνεται ένα σύστημα να είναι τόσο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα να κάνει και τόσο βασικά λάθη?
1: Αυτά είναι υγιεινή προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη απλώς σχετίζει διαφορετικά πράγματα και καμιά φορά κάνει λάθος στις σχετίσεις. Και μπορεί να συσχετίσει για κάποιο λόγο τον Όλυμπο με τα μεγάλα δάση και να θεωρήσει και ότι η ζούγκλα επίσης είναι μεγάλο δάσκα, σου πει ότι ο Όλυμπος έχει ζούγκλα. Να κάνει δηλαδή τέτοιες χοντράδες. Τώρα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η αεραστεχνική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ευρύτατη και αν κάποιος έχει λίγο το νου του στα αυτά τα οποία τα κείμενα που του παράγει την νοημοσύνη, τότε όλα πάνε καλά. Ναι, αλλά έχουμε μάθει όμως ήδη από το ίντερνετ να μην πληρώνουμε για τέτοιες υπηρεσίες και ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων ατόμων δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Εκείνοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν είναι εταιρείες. Ναι, αλλά σκεφτείτε τώρα μια νομική φίρμα, μια νομική εταιρεία η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να παράγει δικόγραφα και κάπου μια στις χίλιες χωρίς να ξέρεις που ακριβώς σου βάζει μια πατάτα.
0: Ναι,
1: και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας. Αυτοί οι τέτοιες εταιρείες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν, αλλά δεν έχουν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Αξιοπιστίας εκείνο που να κάνει τα προϊόντα αυτά εδώ πέρα πλήρως ασφαλή. Και σε καμία περίπτωση δεν νομίζω στο ορατό μέλλον θα τα κάνει τόσο ασφαλή ώστε να μην χρειάζεται άνθρωπος. Εξού και αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι σε λίγο ολόκληρα επαγγέλματα θα καταργηθεί πέρα για πέρα, θα χάνει ο κόσμος τη δουλειά τους, αρχίσαν να υποχωρούν αυτές οι δοξασίες, ας το πούμε.
0: Επειδή θέτεται αυτό το πλαίσιο, σε ένα νέο άνθρωπο που σήμερα επιλέγει σπουδές ή ξεκινά την επαγγελματική του πορεία, ποια θα ήταν η συμβουλή σας? Πρέπει να σκέφτεται και ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη ή κυρίως ποιες δεξιότητες πρέπει να αποκτήσει για να μπορεί να δουλεύει μαζί της? Η τεχνητή νοημοσύνη, υποθέτω, ήρθε για να μείνει.
1: Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι εκεί, έφυγε να μείνει. Σίγουρα οι πάντες στο ορατόμενο, δηλαδή σε μια πενταετία, πρέπει να έχουν κάποια μορφή γνώση και μόρφωση και όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και προτιμώ τη λέξη μόρφωση από την έννοια δεξιότητες, γιατί τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης τα σημερινά και αυτά που θα υπάρχουν σε 5 χρόνια σημαίνει ότι είναι ίδια. Αν αποκτήσουμε δεξιότητες σήμερα, οι οποίες μας είναι άχρηστες μετά από 5 χρόνια, δεν είναι καλό αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Εγώ δουλεύω και στις πρόσφατες εισαγωγικές τους υποψηφίους να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και από τη στιγμή που το κάνουν αυτό που τους αρέσει με μεράκι και αποκτήσουν βαθιές γνώσεις στο αντικείμενο, όποιο είναι αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο, οι βαθιές γνώσεις δεν αλλάζουν εύκολα. Για παράδειγμα, η πρόσθεση και η αφαίρεση υπήρχαν πριν από 10.000 χρόνια, θα υπάρχουν και μετά από άλλα 10.000 χρόνια. Δηλαδή τα μαθηματικά, οι μαθηματικές γνώσεις δεν χάνονται εύκολα. Πρέπει να έχεις βασικές γνώσεις στο αντικείμενό σου και μετά να χρησιμοποιείς και τα εργαλεία αυτά τα οποία μαθαίνεις, σήμερα αυτά, αύριο κάποια άλλα, για να τα πας καλύτερα και να είσαι καλύτερα σε πολλά μέρη.
0: Κύριε Πίτα, να κλείσουμε και με την μεγάλη εικόνα. Ακούμε από τη μια λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο περισσότερο ακόμη και από το διαδίκτυο, και από την άλλη ότι γύρω της έχει δημιουργηθεί και μια τεράστια επενδυτική και επικοινωνιακή υπερβολή. Εσείς τι βλέπετε? Υποτιμούμε ακόμη αυτό που έρχεται ή είναι εδώ κοντά μας ή έχουμε αρχίσει να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες της?
1: Κοιτάξτε, από την αρχή υπήρξε μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη από τη δεκαετία του 60 που για πρώτη φορά εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη, λέγανε ότι μέσα σε ένα εξάμεινο θα φτιάξει συστήματα αυτόματης μετάφρασης. Αυτό δεν έγινε, δεν έγινε μια φορά, δεν έγινε δύο φορές. Συνήθως τέτοιες επιστήμες οι οποίες υπερυπόσχονται και δεν αποδίδουν, χάνονται, όπως η κυβερνητική για παράδειγμα. Στην τεχνητή νοημοσύνη συνέβη το παράδοξο ότι έχουμε υπερυποσχεθεί πολλές φορές και πρόσφατα πάλι έχουμε υπερυποσχεθεί και παρόλα αυτά για κάποιο περίεργο λόγο αυτός ο όρος και αυτή η επιστήμη θα παραμείνει. Δεν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα φύγει. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κάτι παροδικό δεν έχουν δίκιο, γιατί απλά η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάμε να χειριστούμε ένα πολύπλοκο κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος. Εμείς το φτιάχνουμε πολύπλοκο και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνει πολύπλοκο. Δεν μπορούμε να το χειριστούμε αυτή τη στιγμή χωρίς τέτοια εργαλεία. Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό εδώ πέρα, εποφελία του ανθρώπου και μεταλλάξει τα δυνατά προβλήματα.
0: Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση και για τον χρόνο σας. Ο κύριος Γιάννης Πίτας, καθηγητής.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε... Καλό 15 Αύγουστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πίτας, καθηγητής πληροφορικής και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μαζί μας και μας έδωσε τα φώτα του για μια τεχνολογία που πλέον δεν αφορά μόνο το μέλλον, αλλά όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας, την εργασία, αλλά και την οικονομία.

Η Οδύση έχει επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop κουλτούρας μέσα από τη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Christopher Nolan. Και σχεδόν την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη, ένα μικρό κομμάτι παπύρου μας πηγαίνει την ίδια ιστορία 2300 χρόνια πίσω. Στο Μετροπολιτικό Μουσείο επαναφέραν εκεί οι αρχές, στις αρχές του Αυγούστου, στις αίθουσες του, έναν αρχαίο πάπυρο με στίχους από την Οδύσσια. Δεν πρόκειται για ένα νέο έβριμα. Το αντικείμενο βρίσκεται στη συλλογή του μουσείου από το 1909, αλλά είχε παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα εκτός δημόσιας έκθεσης. Γράφτηκε στην Αίγυπτο περίπου μεταξύ του 285 και 250 π.Χ. και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα αποσπάσματα της Οδύσσιας, και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Ο πάπυρος περιέχει ένα κομμάτι από τη Ραψοδία Ύψιλον στη σκηνή όπου η Αθηνά καθησυχάζει τον Οδυσσέα πριν από την τελική αναμέτρηση με τους μνηστήρες. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς στίχους υπάρχουν και τρεις επιπλέον γραμμές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις εκδόσεις της Οδύσσιας που διαβάζουμε σήμερα. Δεν σώζονται ολόκληρες και επομένως δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα κάθε λέξη τους, ούτε αποκαλύπτουν κάποιο χαμένο επεισόδιο ή μια διαφορετική μοίρα για τον Οδυσσέα. Μας αποκαλύπτουν όμως κάτι άλλο. Πριν από 2300 χρόνια δεν κυκλοφορούσε παντού μια απολύτως ίδια Οδύσσια. Το έργο είχε περάσει επί αιώνες από την προφορική αφήγηση. Αηδοί και ραψοδοί το μετέφεραν από τόπο σε τόπο και δημιουργούνταν μικρές παραλλαγές. Αργότερα λόγοι στην Αλεξάνδρεια συγκέντρωσαν διαφορετικά αντίγραφα, τα συνέκριναν και σταδιακά διαμορφώθηκε το κείμενο που έφτασε μέχρι εμάς. Εδώ βρίσκεται η ωραιότερη σύνδεση με το σήμερα. Ο Νόλαν αφηγείται το 2026 την Οδύσσια στη δική του κινηματογραφική γλώσσα. Ένας πάπυρος 2300 ετών μας θυμίζει ότι η ιστορία του Οδυσσέα άλλαζε, προσαρμοζόταν και ξαναλεγόταν πολύ πριν υπάρξει κινηματογράφος. Η Οδύσσια τελικά δεν περιγράφει μόνο ένα μεγάλο ταξίδι. Έκανε και η ίδια ένα ταξίδι αιώνων μέχρι να φτάσει σε εμάς.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 9 και ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη εκπομπή αυτού του διαφορετικού αυγουστιάτικου Σαββατοκύριακου. 6 ώρες συνολικά μοιραστήκαμε μαζί από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, για τη συντροφιά, είτε μας ακούσατε από κάποια σχεδόν άδεια γειτονιά της πόλης, είτε από ένα γεμάτο νησί, ένα χωριό, έναν παραθεριστικό προορισμό ή μέσα από το αυτοκίνητο στο δρόμο. Για όσους συνεχίζετε τις διακοπές σας, να τις χαρείτε. Για εκείνους που ετοιμάζεστε να επιστρέψετε, καλό δρόμο και με ασφάλεια. Και για όσες και όσους περάσατε αυτές τις ημέρες στη δουλειά, καλή δύναμη και ευχόμαστε να έρθει σύντομα και η δική σας ευκαιρία για λίγη ξεκούραση. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Από όλους εμάς στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρία.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

μόνος μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: You make me feel so young.

0: www.mobile.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Κυριακή σήμερα 16 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα αναλυτικά, ειδήσει σε τίτλους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Σολομό Κορινθία σε σκουπίδια και ξερά χόρτα, κοντά στην Αθηνική Οδό, με την εικόνα τα τελευταία λεπτά να είναι καλύτερη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες και να αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκλεισε για λίγα λεπτά η Κορίνθου Τρυπόλεως, το ρεύμα προς Αθήνα, λόγω πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουράς χιλιομέτρων στα διόδια του Σπαθοβουνίου. Στη Σκύρο, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα. Η φωτιά αυτή με την εικόνα σήμερα να είναι καλύτερη. Το νότιο προς τον Άγιο Φωκά και το ανατολικό προς τον Πεύκο.
1: Τα πράγματα δένουν προς το καλύτερο. Έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία εκπάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για αύριο σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές και σε σπίτια προκάλεσε η πολύ δυνατή βροχή που έπεσε χθες το απόγευμα στη Μάνη. Μέσα σε 2 ώρες έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Έπεσε όσο νερό πέφτει στην περιοχή ολόκληρο το χρόνο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Έχουν πληγεί σημαντικά οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια, ενώ έχουμε και σημαντικές ζημιές, έχουν ήδη καταγραφεί σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
2: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι.
3: Ήθελα να βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και δεν μπορούσα από το νερό και άφριζε ο δρόμος απάνω, λες και βρισκόμουν να δίνω καταράχτη.
4: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο που δεν είχαμε θύματα.
5: Εγώ είμαι 66 χρονών άνθρωπος, δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό ξυλοδαρμού ενός υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από οδηγό ταξί στην Πάρο για μια θέση στάθμευσης. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει μετανιωμένος.
6: Δεν ήθελα να μπλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για έναν έλεγχο της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που ήταν και η αφορμή για να αποκαλυφθεί αυτή η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν πως το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της

0: επιχείρησης είχαν επίσης δηλωθεί σε κινησία. Και παράλληλα εμφανίζονταν βεβαίως στο ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης ως μισθωμένα. Σε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ισχυρίζεται ότι έχει λάβει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι κρίξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο νότιο Λίβανο είχαμε 11 ανθρώπους, ανάμεσα τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους. Μιλάμε για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμολά. Στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
1: Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα. Πανηγύρισε χθες ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού με τον Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό των 200 μέτρων να έρχεται τρίτος, να κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, το οποίο αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Το Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος.
3: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
0: Ραντεβού με το βάθρο έχει και ο Απόστολος Χρήστου, αγωνίζεται σήμερα στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Πάντα μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο ρίχνει αυλαία σήμερα και εκεί έχουμε ελπίδες για κάποιο μετάλλιο. Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για την Ελίνα Τζένκο, η οποία θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο, στο ακόντιο, στον τελικό. Και οι δύο τελικοί σήμερα το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένουμε βεβαίως μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από την έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Και σήμερα αναχωρεί από τα λιμάνια πολλοί κόσμος. Έχουμε χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, με το λιμενικό σώμα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των ταξιδιωτών. Προβλήματα δεν έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Για σήμερα, θυμίζω, έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά 23 πλοία, με 23 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού 34 με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι, και από το Λαύριο 13 δρομολόγια. Χθες ανάλογη εικόνα, παρότι ανήμερα 15 Αυγούστου και αυτή την ημέρα επέλεξαν πολλοί για να ταξιδέψουν, 21 σαπόπλοι με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, πάνω από 9.000 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από το Λαύριο αναχώρησαν 6 πλοία με 2.700 επιβάτες, από τη Ραφίνα 9 δρομολόγια είχαμε τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κανένα πρόβλημα. Και εκεί με 3.500 επιβάτες όλα καλώς βαίνουν σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, και αυτό γιατί έχουν κοπάσει άνεμοι. Πολύ ευχάριστο αυτό, να πάει ο καθένας στον προορισμό του δίχως να υπάρχουν προβλήματα, κυρώσεις, αναβολές σε σχέση με τα δρομολόγια. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές σήμερα. Πάμε στην Σκύρο. Στη Σκύρο βρίσκεται από το βράδυ ο Νίκος Μαλιαράκης για λογαριασμό του Sky. Θα μας δώσει όλη την εικόνα αναφορικά με το που βαδίζουμε σε σχέση με αυτή την φωτιά, σαν να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το αποδώσουμε σίγουρα και στην βελτίωση των καιρικών συνθήκων, σαφέστατα, και στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλοί πυροσβέστες και από την Εύβοια και από την Αττική για να ενισχύσουν το έργο της πυροσβεστικής. Νίκος Μαλιαράκης θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ και όλη την εικόνα από τη Σκύρο, που δίνει για δεύτερη μέρα μια μεγάλη μάχη με τη φωτιά. Γεια σου, Νίκο μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Νίκος, δεν μας ακούει, έπεσε η γραμμή, να τον εντοπίσουμε και πάλι. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας ενημερώσω και για μία ακόμη φωτιά, η οποία επίσης έχει μια καλύτερη εικόνα τα τελευταία λεπτά. Είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε στον Σολωμό Κορινθίας, και εκεί βρίσκονται ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, επειδή λόγω του πυκνού καπνού δεν υπήρχε ορατότητα στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως Κορίνθου, κοντά στην Εθνική ξέσπασε αυτή η φωτιά. Οι τροχέα, σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, θεώρησαν σκόπιμο να διακόψουν την κυκλοφορία για κάποια λεπτά. Αυτό δημιούργησε κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία φαντάζομαι θα έχουν διευθετηθεί ήδη, μιας και είχαμε μια ουρά χιλιομέτρων λίγο πριν τα διόδια του Σπαθοβουνίου στο ρεύμα προς Αθήνα. Μιλάμε πάντα για την Κορίνθου Τρυπόλεως, η οποία ούτως ή άλλως έχει πολλή κίνηση αυτές τις ημέρες. Η Πελοπόννησος είναι πλέον ένας από τους κλασικούς προορισμούς των Ελλήνων για τις θερινές τους διακοπές. Και εκεί όμως η εικόνα φαίνεται πως είναι καλύτερη, σαν να την έχουν προλάβει οι πυροσβέστες τη φωτιά αυτή. Σε λίγο θα πάμε στη Σκύρο να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Μέχρι τότε να ακούσουμε τον Κώστα Τζίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην προσπάθεια που καταβάλουν να κατασβέσουν και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στο νησί της Σκύρου.
1: Υπάρχει έντονο ανάγλυφο και η μορφολογία του εδάφους που καθιστά δύσκολο το έργο και των πεζοπόρων τμήματων αλλά και των οχημάτων που πρέπει να έχουν πρόσβαση. Το θετικό είναι ότι δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, είναι ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο. Πεύκος είναι η περιοχή δηλαδή που είναι πιο κοντά. Οι κατοικίες είναι προστατευμένες. Mm-hmm. Όσες διάσπαρτες οικίες και οικισμοί είναι στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν και περιφρουρούνται από πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πάμε τώρα στη Σκύρο, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή τη φωτιά που ταλαιπωρεί το νησί της Σκύρου για δεύτερη μέρα. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. 22 ώρες μετά λοιπόν το ξέσπασμα της φωτιάς, η πύρνη Λέλαπα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Έχει περάσει, όπως βλέπουμε, όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε φτάσει σε ένα ψηλό σημείο. Έχει περάσει από τον Άγιο Φωκά. Είναι ένας οικισμός ο οποίος Είχε μια παραλία, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της περιοχής. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το όρος, είναι ακόμη μια παραλία. Το θετικό είναι πως το μέτωπο αυτό, το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή, κυρίως στα εναέρια μας, είναι πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν λόγω του αναλήφου του εδάφους, λόγω της περιοχής. Είναι ένα πευκόφυτο δάσος μέσα στην κορυφογραμμή. Όπως καταλαβαίνουμε, πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν πήγες δυνάμεις, και αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά ότι έχουν παραταχθεί ενδιάμεσα της φωτιάς, προκειμένου να εξακριβώσουν ότι δεν θα απειλήσει οικισμούς, δεν θα κατευθυνθεί δηλαδή προς τους οικισμούς. Το δεύτερο μέτωπο, αυτό που είχε κατεύθυνση προς το ΠΕΦΚΟ, αν και όπως ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει, δεν πλησίασε, δεν απείλησε.
0: Υπήρχε μια απόσταση ασφαλείας από ό,τι καταλάβαμε, αλλά ήταν αυτό επειδή υπάρχει τέλος πάντων κοντά αυτός ο οικισμός, ανησύχησε περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τι θα γίνει εκεί με τους ανθρώπους και τα σπίτια τους.
2: Ακριβώς. Και είναι μια περιοχή, το στολίδι του νησιού, όπως μας έλεγαν, μεγάλη. Και πάλι η οικολογική καταστροφή που καταγράφουμε. Ναι.
0: Σε αυτό το μέτωπο είναι καλύτερη εικόνα.
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Του να μην περάσει, το να μην κατευθυνθεί προς οικισμούς, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι κερδίζεται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Νίκος Μαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, από τη Σκύρο, για αυτή τη φωτιά. Δύο τα μέτωπα, το ένα στο νότιο κομμάτι του νησιού προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς ΠΕΦΚΟ. Αυτό προς ΠΕΦΚΟ πάει καλύτερα, είναι καλύτερη εικόνα. Το άλλο, το οποίο είναι σε ένα σημείο πολύ δύσβατο, όπως μας είπε ο Νίκος, είναι και πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν εκεί, οπότε ό,τι γίνει από αέρος. Ο Δήμαρχος Σκύρου μίλησε πριν από μερικές ώρες εδώ στον Sky 100,3 στο Δημήτρη Γιατζόγλου. Ο Δήμαρχος Σκύρου είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, τον ακούμε.
5: Τα πράγματα δένουν προς το καλύτερο, γιατί περιμένουμε μια εξασθένιση των ανέμων σε 2-3 ώρες, 4. Και έχουμε μπροστά μας από τα εναέρια μέσα που έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν από το πρωί. Έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση, όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα. Έχουν έρθει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Μια τέτοια δασική πυρκαγιά, η οποία βοηθιέται πάρα πολύ από τους βόρειους ανέμους, ουσιαστικά θα καταλήξει στη θάλασσα.
0: Μάλιστα, όπως συμβαίνει και με πάρα πολλές φωτιές όλα αυτά τα χρόνια, στο τέλος της ημέρας σβήνουν στη θάλασσα φωτιές αυτές, διότι λόγω και των καιρικών συνθήκων που πολλές φορές επικρατούν σε αυτά τα πύρινα μέτωπα, είναι πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να τις περιορίσουν, να τις οριοθετήσουν. Ακούμε τον Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, μίλησε στην ΕΡΤ για αυτό που βλέπουμε το φετινό καλοκαίρι, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα στην Ευρώπη. Κρατήστε πως στο Βέλγιο τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Μια καινούργια πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε όλοι, σύμφωνα με τον κύριο Συνολάκη. Τον ακούμε.
6: Αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά η νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε αυτή την αποσταθεροποίηση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο ακραία και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Όλα αυτά τα, ειδικά οι μεγάλες πυρκαγιές της Αττικοβιωτίας, βλέπουμε ότι σε αυτές τις πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να τις σβήσει. Μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά, αυτή είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής ή εκείνη είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής? Ίσως όχι. Αλλά όλο αυτό που βλέπουμε είναι συμβατό με την αποσταθεροποίηση του κλίματος.
0: Τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία και σήμερα, και αυτό γιατί έχετε ενημερωθεί από χθες πως υπάρχει πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Κατηγορίας 3, από ό,τι φαίνεται, αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναβελτιώνονται κάπως τα πράγματα δηλαδή και από πλευράς καιρικών συνθήκων. Πάμε να συναντήσουμε την Κάτια Νιάκαρη να μας δώσει όλη την εικόνα γύρω από την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
7: Καλό μεσημέρι. Για ακόμα μία ημέρα, αρκετές περιοχές της χώρας, όπως είπες και εσύ, βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με ανθρώπινο δυναμικό και απαραίτητα μέσα να είναι επιποδός. Σύμφωνα και με τον χάρτη που εκδίδεται από την Πολιτική Προστασία, να σας πω ότι το πορτοκαλί χρώμα αφορά την περιφέρεια Αττικής, τα Κύθυρα, τη Βιωτήρα, την Εύβοια, τη Σκύρο, τις Κυκλάδες, το Νότιο Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Οι πολίτες καλούνται και σήμερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αύριο φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αφού από τον χάρτη πια φεύγει το πορτοκαλί. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως της χώρας έχουμε κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλό κίνδυνο, και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επίπεδο 3, για Αττική μεταξύ άλλων, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Ζάκυνθο, Έβρο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ να σας πω ότι όσον αφορά δύο φωτιές που απασχόλησαν την πυροσβεστική από το πρωί, η μία είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, πρόκειται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο, ενώ οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά σε χαμηλή διάσταση στο Ελληνοχώρι Κορινθίας.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά τα νέα αυτά. Σε επιφυλακή βεβαίως θα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα να έρθουμε στις συλλήψεις που έχουμε για τις πυρκαγιές. Μία ακόμη, αυτή τη φορά για μια φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή, Κάτια, στο Ρέθυμνο.
7: Ναι, και η χρήση ψυσταριάς σε μια ημέρα που η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμός. Η ανακριτική υπάλληλη της πυροσβεστικής μέσα σε λίγες ώρες εντόπισαν τον 35χρονο υπήκο Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφορου, του αυτοφόρου, με συγχωρείτε, για εμπρισμό από αμέρεια. Από τις αρχές του έτους, να σημειώσουμε, οι 9 στις 10 συλλήψεις αφορούν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ μόλις 30 για το ίδιο διάστημα αφορούν εμπρισμό.
0: Μάλιστα. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως τα στοιχεία που έχει η πυροσβεστική στη διάθεσή της αναφορικά και με τις φωτιές της τελευταίας τριετίας αλλά και με τις φωτιές του φετινού καλοκαιριού εγείρουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τον ρόλο του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην εκδήλωση ορισμένων από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Μιλάμε για βραχυκυκλώματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης που προκαλούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία τα οποία έφερε χθες στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Μιλάμε για στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για τις φωτιές λοιπόν του φετινού καλοκαιριού, από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου, προκύπτει βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει το προανακριτικό της πυροσβεστικής πως οι βλάβες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης ευθύνονται για πάνω από 207.000 καμένα στρέμματα, επί συνόλου 265.000, δηλαδή προανακριτικά στα δίκτυα η ηλεκτροδότηση αποδίδεται το 78% της συνολικής καμένης έκτασης. Αυτό, αν θέλετε, φέρνει και πάλι στην επιφάνεια της παθογένειας ενός παλιού πλημελώς συντηρημένου δικτύου ηλεκτροδότησης που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ακούστε τι λέει ο κόσμος και οι περισσότεροι πολίτες που μένουν σε αυτές τις περιοχές συμμερίζονται αυτή την άποψη.
8: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πινθύρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
9: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξουμε θέλουμε.
10: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
0: Πέραν λοιπόν της συντήρησης που είναι λιπέστατη σε αρκετά κομμάτια του δικτύου, και εσείς αγαπητοί ακροατές θα το έχετε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενδεχομένως και στις περιοχές στις οποίες κινείστε το φετινό καλοκαίρι. Υπάρχει και ένα θέμα με το εναέριο δίκτυο, γι' αυτό έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση για το πόσο γρήγορα προχωράει η υπογειοποίηση αρκετών καλωδίων ηλεκτροδότησης. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
11: Στην Ελλάδα έχουμε την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με ένα αέριο δίκτυο, το οποίο ξεκινάει από τη Βόρεια Ελλάδα και καταλήγει στην Πελοπόννησο. Μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο διασχίζει δασικές εκτάσεις, βουνά, πεδιάδες, και αυτό θέλει ειδική προσέγγιση ως προς τα μέτρα πρόληψης και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρώτα στάδια υπογειοποίησης στο κομμάτι που αφορά τα μέτρα πρόληψης. Ναι. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις, απαιτούνται μεγάλοι πόροι, είναι σημεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι προσβάσιμα, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Αντώνης Κούκουζας, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν είναι μόνο η φωτιά που είχαμε σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία ξέσπασε από μια αστοχία που είχαμε σε ένα αιωλικό πάρκο και σε ένα καλώδιο το οποίο έστελνε το ρεύμα στο υπόλοιπο δίκτυο. Αστοχίες έχουν καταγραφεί και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, και από εκεί φαίνεται πως από το δίκτυο ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Κούκουζας.
12: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις. Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
0: Τώρα, αναφορικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά της 13ης Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής, υπάρχει και μια ειδική πλατφόρμα η οποία θα λειτουργήσει και μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη φωτιά αυτή θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως και την 4η 19 Αυγούστου. Λειτουργεί ήδη η πλατφόρμα αυτή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί θα την αναζητήσετε. Την πλατφόρμα τη δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών που έχουν ήδη ανακοινωθεί τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους δήμους. Εκεί κάνετε την αίτηση λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάπου να μείνετε. Τώρα και είστε μεταξύ των πληγέντων από τη δασική πυρκαγιά στην Χαλκιδική. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε αυτό το πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο που είχαμε στην περιοχή της Μάνης, μια πολύ ισχυρή νεροποντή, ένα μπουρίνι το οποίο δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ήτιλο και Καραβοστάση, εκεί στη Μάνη που έχει και πάρα πολύ τουρισμό και αυτό το καλοκαίρι. Εκεί βρίσκεται στην περιοχή και πραγματοποιεί οδηπορικό από το πρωί, καταγράφοντας τις ζημιές, συγκεντρώνοντας τις μαρτυρίες των κατοίκων, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ, η Ανατολική Μάνη, δύσκολες ώρες, πραγματικά. Από νωρίς το πρωί οι κάτοικοι μετρούν τις επιλογές τους. Μην να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα σπίτι το οποίο έχει δεχθεί το πρώτο όγκο του νερού. Τα ορμητικά νερά μπήκαν μέσα στο σπίτι. Είναι μεγάλη καταστροφή. Και άλλα σπίτια έχουν ζημιές, επιχειρήσεις έχουν ζημιές. Αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν, τα παρέσυραν τα νερά, με αποτέλεσμα όπου βρήκαν κάποιο εμπόδιο να σταματήσουν και να έχουν υποστεί και αυτά σημαντικές συνολικές ζημιές. Δρόμοι οι οποίοι δέχτηκαν τόνους από φερτά υλικά και είχαν αρκετά προβλήματα. Από νωρίς το πρωί συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά από τους δρόμους για να μπορέσουν να δώσουν στην κυκλοπορία και όπως και έγινε τον δρόμο, γιατί όπως αναφέρατε, όπως ανέφερες, είναι και τουριστική περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται πολλής κόσμος εδώ.
0: Οπότε, για να το έχουμε αυτό καθαρό, Ελένη μου, το επαρχιακό δικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά σε όλο το μήκος πια?
13: Ναι, ναι, είναι ανοιχτό.
0: Θετικό αυτό.
13: Υπάρχει μόνο ένα σημείο προς το Καραβοστάσιο που γίνονται ακόμη κάποιες εργασίες, γιατί και εκεί κατέληξε το μεγαλύτερο μέρος από τις πέτρες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Ό,τι βρήκαν τα νερά.
0: Ναι. Και άκουγα τους ανθρώπους εκεί της περιοχής να λένε πως επί της ουσίας έπεσε όσο νερό περιμένουμε να πέσει όλη τη χρονιά. Έπεσε μέσα σε μερικές ώρες και ανήμερα 15 Αυγούστου.
13: Ήταν τρομακτικό και οι περιγραφές ήταν τρομακτικές, και το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποια πόλια σε ανθρώπινη ζωή, είναι ένα θαύμα.
0: Ναι, παρότι τραυματίστηκε μια γυναίκα, το μάθαμε σήμερα αυτό από κεραυνό στο Ήτειλο. Ναι.
13: Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο και προληπτικά, θέλω να το πω, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έπρεπε να γίνουν απαραίτητες εξετάσεις. Είναι καλά στην υγεία της και αναμένεται να διδοθεί εξιτήριο πολύ πιθανό και σήμερα. Όμως εδώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη και οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξουν άμεση αποκατάσταση των ζημιών και οι επιχειρηματίες είναι στο πικ της σεζόν, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα πρέπει άμεσα να κινηθεί ο
0: μηχανισμός
13: για να βοηθήσει τους κατοίκους. Παραμένει έχει ξεκινήσει την καταγραφή. Αλλά θα έχουμε εικόνα τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ σου και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΣ. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε κατοίκους της Ανατολικής Μάνης και συμπολίτες μας που βρισκόντουσαν στην περιοχή για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τι είπαν στην Ελένη Παρασκευοπούλου.
14: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
15: Δεν μπορούσαμε να πούμε να πάμε γιατί βλέπουμε τίποτα νερό, θεωρήσαμε ότι είναι ασφαλές, αλλά μετά συνειδητοποίησαμε ότι που γίνεται δεν ήταν και πολύ.
16: Πλημμύρισε το σπίτι το δικό μου, πλημμύρισαν και κάποια άλλα σπίτια γειτονικά. Ήθελα να βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και δεν μπορούσα από το νερό και άφριζε ο δρόμος απάνω. Λες και βρισκόμουν να μην καταράχτη.
17: Έχει καταστροφή πάνω. Από κάτω εδώ, από πάνω να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
18: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες που δεν είχαμε θύματα.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
20: Αύριο με το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα που υπάρχουν εκεί θα είναι παρόντες προκειμένου να δούμε τι άλλα προβλήματα υπάρχουν με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Μάλιστα, και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της Μάνης, ο κύριος Γιώργος Εξαρχάκος, για το ότι άφησε πίσω του αυτή η έντονη νεροποντή.
21: Το διήρκε σε 5 ώρες. Είναι γεγονός, εγώ είμαι 66 χρονών άνθρωπος, δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο, γιατί η Μάνη είναι άνυδρη. Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Προσπαθούμε να εκπλώσουμε τις πληγές και του κόσμου αλλά και τις ζημιές που έχουν εκεί υποστεί η περιοχή.
0: Μια πολύ μικρή διακόπη για διαφημίσεις θα κάνουμε στο σημείο αυτό, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
22: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Τα λέμε νωρίτερα σήμερα με την Ηλιάνα για να σταθούμε και σε αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που είχαμε εκεί στη Μάνη και έχει προκαλέσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Μιλάμε για ένα ισχυρό μπουρίνι στα ανατολικά της Μάνης. Ηλιάνα, καταλαβαίνω κάτι το πρωτοφανές, κάτι το όχι και τόσο συνηθισμένο για την Ανατολική Μάνη, να πέφτει τόσο νερό, τόσο δυνατή βροχή το 15 Αύγουστο.
23: Καλησπέρα, να πούμε ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο για τον Αύγουστο. Φαίνεται ότι μέσα σε 4 ώρες το ύψος της βροχής άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού από ό,τι θα έπεφτε μέσα στον Αύγουστο στην περιοχή της Μάνης. Ήταν ραγδαία η βροχόπτωση. Να πούμε ότι έχουμε μια μεταβολή στον καιρό τώρα τις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα. με κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως την Τρίτη όμως, που θα καλύπτουν την Ήπειρο, την Στερεά, κυρίως την κεντρική και δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, ενδεχομένως και την Κρήτη.
0: Ναι. Αυτά τα φαινόμενα να τα περιμένουν οι ακροατές σας που βρίσκονται στις περιοχές τις οποίες ανέφερες εντός των επόμενων ωρών, ή μιλάμε για αύριο, Ηλιάνα?
23: Ξεκινάμε από αύριο με λίγες βροχοπτώσεις, κυρίως την Ήπειρο και την Στερεά και την Πελοπόννησο. Την Τρίτη όμως φαίνεται ότι θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στο Μελτέμι, από σήμερα το απόγευμα περιμένουμε κάποια εξασθένηση και ειδικά από αύριο και μάλιστα την Τρίτη, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μπουφόρ.
0: Γι' αυτό καταλαβαίνω πως έχει προσαρμόσει και τους χάρτες της η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας. Ουσιαστικά μιλάμε για τριάρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, δεν έχουμε τεσσάρι, δεν έχουμε πεντάρι πουθενά.
23: Πολύ σωστά, οφείλεται λοιπόν στην εξασθένιση των ανέμων και γι' αυτό το λόγο και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σταδιακή, κυρίως από την Τρίτη, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα και τους 38 τοπικά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο ήπιες θερμοκρασίες λόγω των δυτικών ανέμων εκεί που θα πνέουν έως 5 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Οπότε, αύξηση της θερμοκρασίας περιμένουμε, άνοδο της τις επόμενες ημέρες και μείωση της έντασης των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να είσαι καλά. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα στην Πάρο. Στην Πάρο είχαμε ένα περιστατικό χθες, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας οδηγός ταξί να αγρονθοκοπεί έναν υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλος αυτός ο καυγάς και στο τέλος οι γροθιές οι οποίες έπεσαν και ένταση για μια θέση στάθμευσης την οποία διεκδικούσαν οι δυο τους. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Έχει κάνει δηλώσεις ο οδηγός ταξί. Μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α, δήλωσε μετανιωμένος για το επεισόδιο και για το γεγονός ότι χτύπησε το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και μιας κάποιας ηλικίας. Ελάτε να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κάτια Νιάκαρη.
1: Αυτές οι απερίγραπτες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και έχουν προκαλέσει σφόδρες αντιδράσεις καταγράφηκαν όταν μια διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή με πρωταγωνιστές, έναν οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Ο οδηγός ταξί, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες απολύθηκε από την εργασία του, φαίνεται να αρπάζει τον ηλικιωμένο από τον λαιμό, να τον ξαπλώνει επάνω στη γουρούνα και να αρχίζει να τον γρονθοκοπά. Τη δική του εκδοχή δίνει ο ίδιος.
2: Κάθε μέρα λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή έχει ένα μαγαζί παραδίπλα με ενοικιαζόμενα, δημιουργήσε προβλήματα. Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο, σας παρακαλώ πολύ, μην τα αφήνετε εδώ έτσι και έτσι και αυτά. Είναι πολύ εριστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα.
1: Αν και ο ηλικιωμένος δεν θέλησε να δώσει συνέχεια, υποβάλλοντας μήνυση εναντίον του οδηγού ταξί, μετά την ταυτοποίηση αμφότερων από την αστυνομία και την κατάθεσή του, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνη σωματικής βλάβης σε βάρος του. Ο οδηγός ταξί δηλώνει μετανιωμένος, αλλά υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος τον χτύπησε πρώτος.
2: Σίγουρα δεν ήθελα να μπλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά, αλλά και με το χέρι, με το κράνος που κράταγε εκείνη την ώρα, με βάλεσε πρώτος.
1: Ο ηλικιωμένος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου το αποτέλεσμα της εξέτασης να συμπεριληφθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
0: Και από την Πάρο στην Ερέτρια, που είχαμε ένα ατύχημα χθες, συγκρούστηκαν ένα ταχύπλο με ένα εστιοφόρο. Όλα αυτά συνέβησαν έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από το λιμενικό σώμα. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο εστιοφόρο βρίσκονταν δύο Έλληνες. Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει από ανθρώπους της θάλασσας που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται με τα σκάφη και την αυξημένη κίνηση που υπάρχει κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Το θέμα έβαλε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Γιώργος Βαλής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμικών.
3: Το πλαίσιο το νομοθετικό της θάλασσας είναι ίδιο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και τι έχει αλλάξει? Έχουν γίνει περισσότερα τα σκάφη, περισσότερος ο κόσμος, οι υποδομές έχουν μείνει στάσιμες. Άρα αν δεν αλλάξουμε το πλαίσιο αρχικά, να δίνουμε κάποια δικαιώματα που δεν πρέπει να τα έχουν, π.χ. να μην παίρνουν κάποια πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα, π.χ. να μην μπορεί κάποιος από το εξωτερικό με ένα οτιδήποτε δίπλωμα να νοικιάσει ένα σκάφος. Τα περισσότερα συμβάντα, τα μισά είναι γιατί δεν γνωρίζουν και τα άλλα μισά γιατί τους επιτρέπουμε.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα και σε αυτή την είδηση που βγαίνει και έχει την αξία της και το ενδιαφέρον της, από έλεγχο της ΑΔΕΣ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε μια καλωστημένη απάτη στη Δυτική Ελλάδα σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, για την οποία θα μας ενημερώσει η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι. Δεν την έχουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, θα την εντοπίσουμε εντός λίγων λεπτών. Μέχρι να συναντήσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, να σας ενημερώσω για τις πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από την ΔΥΠΑ που θα τρέξουν από αύριο Δευτέρα μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Μιλάμε για 61 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους. Είναι οι προγραμματισμένες πληρωμές που γίνονται κάθε μήνα. Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.000 ευρώ σε 61.570 δικαιούχους. Μιλάμε για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Από τις 17 Αυγούστου, από αύριο δηλαδή, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Και από την ΔΥΠΑ έχουμε την ενημέρωση πως θα γίνουν οι εξής πληρωμές: 18.000 ευρώ σε 18 εκατομμύρια ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης που τρέχουν και επιδοτούνται από την ΔΥΠΑ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ματίνα Πολυχρόνη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτήν την καλωστημένη απάτη με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στη Δυτική Αττική που αποκάλυψε η ΑΔΕ. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, γιατί μέσω των ψηφιακών ελεκτικών εφαρμογών οι ελεκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι ένα όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία. Ταυτόχρονα όμως εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν επεκτάθηκαν οι ελεγχοί στην συγκεκριμένη επιχείρηση όπου ήταν το αυτοκίνητο αυτό και από την έρευνα προέκυψε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία. Όμως παράλληλα καταγράφονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Επεβλήθη πρόστιμο στην επιχείρηση 1.320.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε όχημα που κυκλοφορεί ενώ έχει τεθεί σε ακινησία. Και έτσι λοιπόν πλέον η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων διευρύνει τους ελέγχους και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την χώρα.
0: Μάλιστα, διότι καταλαβαίνω πως θεωρούν πως αυτή την πρακτική μπορεί να την έχουν ακολουθήσει και άλλοι. Δηλαδή αυτή την απάτη να τη συναντήσουν και σε άλλες εταιρείες. Ευχαριστούμε πολύ Ματίνα, να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη με όλο το ρεπορτάζ. Τώρα να σας δώσουμε μια εικόνα και από την αγορά των καυσίμων. Υπάρχει μια αύξηση των τιμών που επηρεάζει σημαντικά τον προϋπολογισμό όσων θέλουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και να κινηθούν οδικώς, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Υψηλότερες οι τιμές που θα συναντήσετε σίγουρα στα νησιά ή που τις έχετε συναντήσει ήδη, και αυτό φαντάζομαι θα επηρεάσει τις μετακινήσεις όλων μας το φετινό καλοκαίρι. Τις έχει επηρεάσει ήδη δηλαδή. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, μίλησε για το πώς διαμορφώνεται η αγορά των καυσίμων αυτές τις ημέρες εδώ στον Sky, στην εκπομπή της Δέσποινας Βλεπάκη και του Χρυσόστομου Τσούφου.
5: Στα ελληνικά δεδομένα, τα οποία έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, υψηλό ΦΠΑ και κόστος μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων. Αυτό λοιπόν όλο καταλήγει στην υψηλή τιμή την οποία πληρώνουν οι καταναλωτές περισσότερους νομούς της χώρας. Γι' αυτό και παρατηρείται στην ισιωτική περιοχή της χώρας μας οι τιμές να είναι ιδιαίτερα αυξημένες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρόλο που σε μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, οι τιμές μειώθηκαν.
0: Τώρα για μία ακόμη μέρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται και στο επίκεντρό της βρίσκονται τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στα εγγένεια της οποίας ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών που θα αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν κυβέρνησης αντιπολίτευσης στο πώς θα πρέπει να διαχειριστεί κανείς τα ζητήματα της ακρίβειας είναι οι τοποθετήσεις που είχαμε εδώ στον Sky της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και της Όλγας Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε τις δύο κυρίες τι είπαν στη Δέσποινα Βλεπάκη και τον Χρυσόστομο Τσούφου.
6: Οι προσπάθειες καταβάλλονται. Είναι εύκολο να λέμε διάφορα και να πετάμε λέξεις. Και πιθανόν, προφανώς, κάποιοι εσχροκερδούν και κάποιοι παρανομούν. Και γι' αυτό υπάρχουν και ελεκτικές αρχές που επιβάλλουν και πρόστιμα και τα λοιπά. Δεν μετράμε με τα τρίμηνα. Με τώρα βλέπω το ΠΑΣΟΚ σύγκρινε το τελευταίο τρίμηνο του 25 με το πρώτο τρίμηνο του 26. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
7: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στον έλεγχο της ακρίβειας. Δεν είναι φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια. Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εδώ και καιρό έχουμε πει και για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στην αγορά με την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν λέει το ΠΑΣΟΚ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ολιγοπόλια και στην ενέργεια και στα τρόφιμα και στις τράπεζες και στην υγεία. Αυτό το λέει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι Πέτρο.
0: Και προτείνω να ξεκινήσουμε με τα όσα είπε στο Al Jazeera, στο μεγάλο αυτό διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, για τις διαβεβαιώσεις τις οποίες υποστηρίζει πως έχει λάβει από τον Ντόναλντ Τραμπ για να πάρει τα F-35.
8: Η αναφορά στα F-35 έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Ταγκίπ
24: Ερνής 91,8 στα FM
8: Προέδρου ως βάση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Να θυμίσουμε ότι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στα F-35, αλλά το Αμερικανικό Κογκρέσο εξακολουθεί να μπλοκάρει την τουρκική επανένταξη στο πρόγραμμα όσο η Άγκυρα διατηρεί υπό τον έλεγχό της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Άλλο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξής του στο Al Jazeera είναι ότι ο κ. Ερντογάν περιγράφει μια σαφή μετατόπιση των τουρκικών προτεραιοτήτων, δηλώνει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της Άγκυρας και υποστηρίζει μάλιστα ότι χαμένη από αυτό θα βγει η ίδια η Ευρώπη. Επιχειρεί έτσι να δείξει ότι η τουρκική διπλωματία δίνει πλέον μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση νέων περιφερειακών συμμαχιών, όπως είδαμε και με τη συμφωνία της Μέκας, στην οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μαζί με την Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν να συμμετάσχει κάποια στιγμή και η Αίγυπτος.
0: Μάλιστα, ναι. Το έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Χακάν Φιντάν άλλωστε αυτό. Πάμε τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή για το Κίεβο, Γιώργο.
8: Ήταν μια δύσκολη νύχτα για το Κίεβο, ήταν μια δύσκολη νύχτα και για τη Μόσχα και άλλες ρωσικές περιφέρειες. Καθώς στη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο, βαλιστικοί πύραυλοι κεντρών της Ρωσίας έπληξαν διαφορετικά σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές, ενώ χτυπήθηκε για μια αγορά. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Απ' την άλλη πλευρά, βαρύτερος ήταν ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην υπόλοιπη Ουκρανία, με τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Κρίβι Ριχ, τη Ζαμπορίζια και το Σούμι. Στη Μόσχα τώρα, η αντιεροπορική άμυνα μόνο στη Μόσχα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόουν που ύπταντο πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Σεργέη Σομπιάνιν. Οι ουκρανικές δυνάμεις, Πέτρο, εξαπέλυσαν πάνω από 850 drone εναντίον της Ρωσίας, και μάλιστα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 822 ουκρανικά drone.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο Λίβανο έχουμε απώλειες σημαντικές, 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κατά διάρκεια Ισραηλινών βομβαρδισμών. Μιλάμε για μια σημαντική κλιμάκωση της έντασης εκεί, η μεγαλύτερη των τελευταίων εβδομάδων.
8: Ναι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι στοχοποίησε μια τρομοκρατική δομή της Χεζμπολάχ σε αντίπεινα για ενέργεια εναντίον αδρών του στο νότιο Λίβανο, και τώρα η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίπεινα. Το αμφιλεγόμενο σημείο στην επίθεση αυτή, το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο, είναι ότι ανάμεσα στα 11 θύματα συμπεριλαμβάνονται 2 γυναίκες και 3 παιδιά. Καθώς οι Ισραηλοί λένε ότι στοχοποίησαν τον τρομοκράτη Αλί Σαμίρ Αλ Χατζ Χασάν, αλλά ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν μαζί του και έτσι δυστυχώς σκοτώθηκαν συνολικά 11 άτομα, 17 άτομα τραυματίστηκαν από αυτή την επίθεση.
0: Μάλιστα. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε ένα ακόμη δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο Ιράν και Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία.
8: Ναι. Οι δύο πλευρές, οι δύο παράκτιες πλευρές του Ορμούζ, επεξεργάζονται ένα ναυτιλιακό χάρτη, ο οποίος θα καθορίζει τις διαδρομές των πλοίων και θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει ανεξάρτητη ρύθμιση μεταξύ των δύο αυτών χωρών, Ιράν και Ομάν, με στόχο να διασφαλίζει την κυριαρχία τους και παράλληλα την ασφαλή διέλευση των πλοίων, αναφέρει το Bloomberg.
0: Ναι, πάντως διεθνείς αναλυτές και εδώ στη χώρα μας και εκτός συνόρων δεν έχουν πιστεί πως σύντομα θα έχουμε ρευκό καπνό σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Είναι πολλά τα εμπόδια. Ακούστε τι είπαν ο κ. Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην ΕΡΤ, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Δημοκρατίας, καθώς και ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο καθηγητής διεθνούς ασφάλειας, μίλησε επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
9: Οι Ιρανοί έχουν αντιληφθεί ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένα απίστευτο όπλο στα χέρια τους. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αντίον όλου του κόσμου, γιατί χτυπάει την παγκόσμια οικονομία. Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει και επιπλέον βρίσκουν την ευκαιρία, ενώ έχουν υποστεί δεινή στρατιωτική ήττα, να τη μετατρέψουν σε διπλωματικό θρίαμβο.
10: Υπάρχουν δύο βασικά συστατικά τα οποία προσδίδουν μια συνεχή διπλωματική διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι ακόμα χτυπήματα δεν γίνονται τα οποία να είναι μεγάλης πολεμικής σύρεξης.
11: Ένα
10: στις ρητορικές επιθέσεις. Να. Και μένουμε επίσης στο γεγονός ότι τα πιόνια μπαίνουν στα σημεία που πρέπει να μπουν στις γεωγραφικές περιοχές και βεβαίως υπάρχουν ορισμένα χτυπήματα τα οποία ουσιαστικά προσδίδουν σε μια ανάγκη περισσότερης ρητορικής και λιγότερης πολεμικής.
0: Τώρα Γιώργο, έχουμε νεότερα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία και αυτά τα νεότερα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
8: Ναι, ο απολογισμός των θυμάτων, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε 53 ανθρώπους, ενώ παραμένουν εκατοντάδες αγνοούμενοι. 36 από τους τραυματίες, 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται, ενώ άλλοι 77 φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Περισσότερα από 900 σπίτια έχουν καταστραφεί και 450 έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 5.000 περίπου κάτοικοι στο νησί Φλόρες έχουν αναγκαστεί να βρεθούν σε προσωρινά καταφύγια άστεγοι.
0: Μάλιστα, εκεί είχαμε και αυτό το πολύ σοβαρό δυστύχημα με την ανατροπή ενός λεωφορείου στην Ουγγαρία. Πάρα πολύ νεκροί εκεί.
8: Ναι, σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία, ένα λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες έπεσε σε χαντάκι και ανετράπη, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και τουλάχιστον 10 να τραυματιστούν. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 επιβάτες και 2 οδηγοί που επέστρεφαν στην Πολωνία μετά από προσκύνημα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το δυστύχημα όμως σημειώθηκε στην Ουγγαρία. Οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση τον οδηγό, καθώς εκτιμούν ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle στο μικρόφωνο σήμερα. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
11: Νέα μεγάλη πυρκαγιά στα σύνορα Βελγίου-Γερμανία. Συναγερμός για τη γερμανική πόλη Μόνσαου. Μπαράζ επιθέσεων από το Ισραήλ στον Λίβανο. Αυξημένη τουρκική κινητικότητα εν ώψη της επίσκεψης Κούσνερ στη Μέση Ανατολή. Και συλλήψεις μεταναστών από το Μαρόκο κοντά στη Θέουτα. Πληροφορίες στα social media για νέο μεταναστευτικό κύμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη φωτιά στο Παρθένο δάσος Hohenzollern στα σύνορα Βελγίου Γερμανίας, με πάνω από 2.700 εκτάρια να έχουν ήδη καεί. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί στην περιοχή. Οι αρχές αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής η εξάπλωση της πυρκαγιάς έχει επιβραδυνθεί, ωστόσο οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ειδικά γύρω από τη γερμανική πόλη Μόνσαου. Την ίδια ώρα, σε αυτό το δύσκολο γερμανικό καλοκαίρι, λόγω ακραίου καύσωνα και ξηρασίας, οι σοσιαλδημοκράτες, υπουργοί της κυβέρνησης, οικονομικών, περιβάλλοντος, εργασίας και υποδομών, εξετάζουν σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή και τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που θέτει στη Γερμανία. Το έγγραφο περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του γερμανικού φυσικού περιβάλλοντος και συνταγματική αναθεώρηση για να ενταχθεί στο Σύνταγμα το καθήκον προσαρμογής απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης. Η Χριστιανική Ένωση βλέπει με σκεπτικισμό πάντως το ενδεχόμενο συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 11 νεκρούς, παρά τη συμφωνία πλαίσιου που προβλέπει αποκλιμάκωση και αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Ο IDF ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον διοικητή της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο ως απάντηση σοβαρού τραυματισμού τριών Ισραηλινών στρατιωτών. Έντονη είναι και η κινητικότητα στο Κάιρο. Αντιπροσωπεία της Χαμάς έχει ήδη αναχωρήσει, ενώ και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν διαδραματίζει παρασκηνιακά σημαντικό ρόλο εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Τζάρετ Κούσνερ σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Τις τελευταίες πληροφορίες μας μεταφέρει ο Γαβρίλ Χαρίτος.
12: Στο Κάιρο βρίσκεται σήμερα ο ηγέτης της Χαμάς Χαλίλ Αλχάγια για μια σειρά επαφών που θα περιλαμβάνουν και συνάντηση με τον διοικητή των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών Χάσαν Ρασάντ. Όπως αναφέρουν πηγές της Χαμάς, η οργάνωση θα δηλώσει έτοιμη να δεχθεί την Παλαιστινιακή κυβέρνηση των τεχνοκρατών στη Γάζα, όπως ορίζει ο οδικός χάρτης του σχεδίου Τραμπ. Ωστόσο, την Κυριακή που μας πέρασε, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ απορρίπτει τον οδικό χάρτη. Από την άλλη, με αφορμή την επίσκεψη του Τζάρετ Κούσνερ στην περιοχή, η Τουρκία τονίζει εκ νέου το ενδιαφέρον για την κατάσταση στη Γάζα. Προχθές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρα Μπντελάτη, δήλωσε πως Τουρκία και Αίγυπτος θα λάβουν πιο αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να εφαρμοστεί το σχέδιο Τραμπ. Επίσης, σε συνέντευξη στο Αλτζαζίρα που θα μεταδοθεί απόψε, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντοάν, αναφερόμενος στη Γάζα, επένεσε την καλή θέληση που επιδεικνύει η Χαμάς για την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου, επικρίνοντας τη στάση του Ισραήλ. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ, τονίζοντας ότι αναμένει από τη διακυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο. Από Ισραηλινής πλευράς, από τη μια τηρείται σιγή ασυρμάτου εν ώψη της επίσκεψης του Τζάρετ Κούσνερ στην περιοχή, και από την άλλη οι επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα εντάθηκαν οι βομβαρδισμοί με επίκεντρο τη στρατηγική σημασίας οροσειρά Άλι Τάχερ, όπου η Χεσμπολάχ φέρεται να διατηρεί υπόγειες εγκαταστάσεις. Ο IDF ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της μονάδας της οργάνωσης που εκτελεί επιθέσεις με ντρόουν. Από την άλλη, το λιβανικό κανάλι MTV επικαλείται Αμερικανό στρατιωτικό που υπηρετεί στον Λίβανο, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση πως εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιχειρήσεις της εναντίον του Ισραήλ, τότε ο IDF θα καταλάβει την οροσειρά Άλι Τάχερ και θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του βορειότερα. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος, με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για την Dortmund, για το Dortmund, για να κληρώσει τη μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κλείσει ακόμα πάντως. Δεν έχουν βρεθεί υπάρχει οριστική συμφωνία σε όλες τις παραμέτρους σύμφωνα με τους Γερμανούς. Ωστόσο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μετακίνηση εφόσον πραγματοποιηθεί και βέβαια.
0: 30 εκατομμύρια ευρώ, ε!
13: Ακριβώς. Και έκανε και δηλώσει ότι αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, που δεν έχει να κάνει βέβαια με το επαγγελματικό του μέλλον. Αυτό το κομμάτι προφανώς τον αγαπάει. Στον Ολυμπιακό, ωραίο Φρόλια.
0: Πάντως, να μείνουμε, επειδή το θέμα αυτό είναι και το νούμερο ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια αθλητική επικαιρότητα. Υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις και μάλιστα μαθαίνουμε ότι συγκεντρώνεται κόσμος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι πωλείται τον Golden Boy του συλλόγου ο Γιάννης Κωνσταντέλης.
13: Παράξενο πάντως το 2026, αν μη τι άλλο, στο πνευματικό ποδόσφαιρο να υπάρχουν αντιδράσεις από την ώρα 10
0: Ναι, γιατί ξέρει και το παιδί αυτό πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Έχει μεγάλο ταλέντο. Είναι σαν να του κόβει τα φτερά να θε να
13: μην κάνει άλλο. Ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Ρέμο Φρόιλερ που ήρθε στην Αθήνα να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του και σήμερα θα έχει και κρίσιμες επαφές με τον Αρμάντο Κονσάλες. Αυτά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί έχουμε τον Απόστολο Χρήστου μεταξύ 7,5 και 8 στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο στο τελικό σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι και τον Εμμανουήλ Καραλή στο Στίβο Επικοντό στις 9.30. Επίσης και τα δύο παιδιά έχουν μεγάλη
0: σημασία. Και Ελίνα Τζέγκο στα κόντια. Μην την ξεχνάμε και την Ελίνα, διότι φαίνεται πως είναι και αυτή η εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Οπότε ναι, ναι, μπορεί να πανηγυρίζουμε το βράδυ 3 μετάλλια. Ε?
13: Για να δούμε.
0: Μακάρι.
13: Για να δούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Απόστολος Σίσκος χθες κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα. Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Κατέλαβε την τρίτη θέση, έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ. Να ακούσουμε την περιγραφή της κούρσας του μέσα από την ΕΡΤ. Και βεβαίως και τις δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση ο Απόστολος Σίσκος.
14: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμπητές. Πρώτος θα είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13.
15: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μέτρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Σούπερμπετ. Τώρα παίζουμε μαζί.

αστεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη, φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

για να ξεχαστώ. Να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
5: 1, 2, 3.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Νίκος Γιώργαλας στο ταούλι.
1: Πάρτε μια βαθιά νόσο, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: μου πες μου πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Δύο νεκροί, 9 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φώτια που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο εντοπίστηκε απαθρακωμένο στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. 502 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολόρα, εκ των οποίων οι 362 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Φανερωμένης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Προβληματίζει η ραγδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν δύο πυρκαγιές. Ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας πως εξετάζεται ήδη το βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία της φωτιάς, αλλά και από ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μιλάμε για

0: στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή. Εκτός συνόρων και σε μια προκλητική κίνηση της Τουρκίας, ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, το ένα γύρω από το Καστελόριζο και το άλλο στο Βόρειο Αιγαίο. Μιλάμε για την επισημοποίηση του σχεδίου που είχε προτείνει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιου Δικαίου του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Στην Ισπανία, αντιμέτωπη με καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις, βρίσκεται το βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας, με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στην Ινδιάνα, 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες, ενώ η Χαβάη βρίσκεται στο έλεος τυφώνα. Στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, την Κροατία και την Ισπανία έχουμε για μία ακόμη μέρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Στο Ανατολικό Βέλγιο η φωτιά έχει σαρώσει περίπου 30.000 στρέμματα στο φυσικό πάρκο High Fence. Στην Κροατία μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Όμις. 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 1.200 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στη Βορειοανατολική Ισπανία οι φλόγες έχουν κάψει πάνω από 166.000 στρέμματα. Στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, νεκρούς και τραυματίες και οι δύο πλευρές από τις νέες σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες δρόμους στη Μόσχα, στο Κίεβο και πολλές ακόμη ουκρανικές πόλεις. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Στην Ανατολική Ουγγαρία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν έπειτα από ανατροπή λεωφορείου με πολωνικές πινακίδες. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν οδηγό ο οποίος πιθανόν αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με έντονη ελληνική παρουσία ρίχνουν αυλαία σήμερα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης σε Μπέρμιγχαμ και Παρίσι αντίστοιχα. Στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου σε λίγα λεπτά αγωνίζεται στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής στις 9:20 θα αγωνιστεί στον τελικό του άλματος επικοντό. 10:05 η Ελένη Τζένκο αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις δύο μεγάλες φωτιές που είχαμε στο νησί της Αλαμίνας. Φωτιές οι οποίες προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουμε 2 νεκρούς, 9 τραυματίες και πάρα πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Αυτός είναι ένας πρώτος πρόχειρος απολογισμός των αρχών για αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά σημεία της Αλαμίνας. Η μία φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού, η άλλη στην περιοχή Κακή Βίλα Σελληνίων. Δύο φωτιές που πήραν γρήγορα διαστάσεις, επεκτάθηκαν και είχαμε όλον αυτόν τον αρνητικό πρώτο απολογισμό από πλευράς αρχών. Τώρα τα νέα που μας έρχονται είναι καλά, φαίνεται πως η φωτιά αυτή έχει περιοριστεί, έχει ελεγχθεί το μέτωπο, έχουμε μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες με τις οποίες θα δίνεται μια μάχη βεβαίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Πάμε να συναντήσουμε την Κάτια Νιάκαρη, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αλαμίνας. Από την πρώτη στιγμή μας δίνει τη συνολική εικόνα αυτής της μεγάλης φωτιάς που οδήγησε και στην απομάκρυνση πάρα πολλών κατοίκων και παραθεριστών από την περιοχή εκεί. Για λόγους προφανώς ασφαλείας στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, κυρίως στο νότιο κομμάτι του νησιού, για να κάνουν το κυριακάτικο τους μπάνιο. Ακούμε την Κάτια Νιάκαρη τι ανέφερε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, καθώς υπάρχουν κάποια καπνογόνα σημεία στα οποία συνεχίζουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα μέχρι την δύση του ηλίου, ενώ παραμένουν στο σημείο και επίγειες δυνάμεις που κάνουν τις λεγόμενες διαβροχές, έτσι ώστε να μην επιτρέψουν στα σημεία που υπάρχει καύσιμη ύλη να βρει δίωδο η φλόγα σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αναζωπήρωση και έτσι προχωρήσει και κάψει όποιο μέρος εδώ του σημείου δεν έχει περάσει. Είναι ένα σημείο το οποίο παραδόθηκε κυριολεκτικά στις

0: φλόγες έφτασε μέχρι την θάλασσα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Είναι το σημείο εδώ που θρηνήσαμε και τους δύο ανθρώπους, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Και μάλιστα από την ενημέρωση που είχαμε και πριν από λίγη ώρα από αστυνομικές πηγές, ο γιος τους είχε καλέσει στο κέντρο της άμεσης δράσης και είχε αναφέρει ότι οι γονείς του έμεναν σε αυτό το σημείο και έτσι κάπως ακολουθήθηκε και η διαδικασία της ταυτοποίησης. Στο βάθος μπορείτε να δείτε ένα από τα ελικόπτερα που συμμετέχουν στην επιχείρηση να ανεφοδιάζεται αυτή την ώρα με νερό από την θάλασσα, ενώ άλλο αυτή την ώρα προχώρησε σε μία ακόμα ρήξη μέχρι στο σημείο όπου βρισκόμαστε, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι και την στιγμή που, που δεν θα μπορούν πια να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα σε λίγη ώρα. Ενώ όσον αφορά και το δεύτερο μέτωπο στα σελήνια, έρχεται η ευχάριστη είδηση, μπορούμε να πούμε, ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα σε εκείνο το σημείο. Και βέβαια εκεί παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ισχυρές θα είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που θα παραμένουν στο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση που θα απειλήσει εκ νέου τα σπίτια των κατοίκων εδώ στην περιοχή και φυσικά να απειληθούν και ανθρώπινες ζωές. Αρκετοί κάτοικοι, να σας πω επίσης, ότι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους στην περιοχή όπου βρισκόμαστε και προσπαθούσαν από το μεσημέρι, από τη στιγμή που ξέσπασε το πυρηνό μέτωπο εδώ, να βοηθήσουν να συνδράμουν το έργο της κατάσβησης με μάνικες και με λάστιχα στα χέρια.
1: Ήταν η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στον Sky από την περιοχή Περιστέρια. Πάμε να συναντήσουμε και την Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία για λογαριασμό του Sky είναι και αυτή στη Σαλαμίνα, στην παραλία του Αγίου Νικολάου. Εκεί βρέθηκε πάρα πολύ κόσμος, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε μέσα από μια συντονισμένη επιχείρηση, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί, σε ferry boat που προσέγγισαν την περιοχή, έτσι ώστε πολλοί κόσμος, πάνω από 500 άτομα, να απεγκλωβιστεί από την ευρύτερη περιοχή με ασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
2: Μία άλλη πλευρά εδώ στα Περιστέρια, στην παραλία Αγίου Νικολάου, εδώ όπου έχει συγκεντρωθεί κόσμος, είναι κάτοικοι από τα Περιστέρια εδώ, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το σημείο, εδώ στην παραλία, για να είναι πιο ασφαλείς, αλλά και για να μπορούν να έχουν μία εικόνα, μιλώντας και ο ένας με τον άλλον. Έχουμε δει, όση ώρα είμαστε εδώ, έχουμε δει ανθρώπους να κλαίνουν, γιατί έχουν μάθει ότι έχουν καταστραφεί κάποια κομμάτια από τα σπίτια τους, κάποια μέρη μάλλον από τα σπίτια τους. Έχουμε δει ανθρώπους να έχουν ένταση, να έχουν κούραση, να έχουν αγωνία. Και αυτό γιατί σε αυτό το σημείο εδώ που είμαστε, στην παραλία, που είναι δεκάδες οι κάτοικοι που έχουν μαζευτεί και φυσικά οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, οι οποίοι μας είπαν πριν βγούμε στον αέρα ότι κάποιοι έχουν εικόνα να έχουν δει τα σπίτια τους να έχουν ζημιές, κάποιοι δεν ξέρουν ακόμη τι έχει γίνει, γιατί όπως μεταδίδουμε και από πολύ νωρίτερα, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Η αστυνομία έχει κλείσει σε πολλά σημεία που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, που είναι στα πιο ορεινά σημεία εδώ στα Περιστέρια, την δίωδο, οπότε δεν μπορούν και οι άνθρωποι να προσεγγίσουν, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε
3: είναι
2: μπορεί
3: σε απόγνωση
2: να είναι πολύ καλύτερη η εικόνα.
3: Ακριβώς είναι καλύτερη εικόνα, ωστόσο κορυφώνεται η αγωνία των πυρόπληκτων για την εικόνα που θα αντιμετωπίσουν γυρίζοντας στα σπίτια τους, γυρίζοντας τις περιουσίες τους. Η καταστροφή είναι μεγάλη, μα τι να, νωρίτερα βρέθηκες πάρα πολύ κοντά στο σημείο όπου εκτυλήθηκε η τραγωδία, εκεί όπου εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί, το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του.
2: Ακριβώς στο σημείο, ακριβώς στο σπίτι τους, δίπλα στην κόρη τους. Ήταν σοκαριστικές οι στιγμές εκείνες που η κόρη φτάνει και ενημερώνεται από τους ανθρώπους εκεί που υπήρχαν, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, για το τι έχει συμβεί. Ήταν συγκλονιστικές οι ώρες εκείνες. Η γυναίκα ξέσπασε σε λυγμούς, όπως καταλαβαίνετε, και λόγους ευαισθησίας δεν την ενοχλήσαμε, δεν την προσεγγίσαμε. Ωστόσο, μάθαμε από τους κατοίκους εκεί της περιοχής ότι το ζευγάρι, ηλικιωμένο ζευγάρι, πάνω από 90 χρονών ο σύζυγος, νεότερη η σύζυγος, επιχείρησαν βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν το σπίτι τους, να βγουν προς το οικόπεδο που υπήρχε έξω από την κατοικία τους. Υπήρχε εδώ ανδρομάχης που αναφέραμε και νωρίτερα, που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να είχαν φύγει από εκεί. Ωστόσο, ακολούθησαν μια άλλη κατεύθυνση. Υπήρχε ένα μικρό ρεματάκι έξω από το σπίτι τους, το οποίο και στις δύο πλευρές είχε κάγκελα. Οι άνθρωποι λοιπόν, και λόγω και ηλικίας, είναι πολύ κατανοητό. Δυστυχώς εγκλωβίστηκαν σε εκείνο το μικρό ρεματάκι και τους περικύκλωσε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Ακριβώς από πάνω ένα άλλο σπίτι γειτονικό τυλίχθηκε στις φλόγες, σκάει και ολοσχερός. Μιλήσαμε, συναντήσαμε μάλλον και τους ιδιοκτήτες. Ήταν σε κατάσταση απόγνωσης οι άνθρωποι και φυσικά σε αδιανόητη ένταση. Ακριβώς δίπλα ένα άλλο σπίτι και αυτό ο εξωτερικός χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι άνθρωποι έκαναν μπάνιο, μας είπε η γυναίκα, στη θάλασσα, είχαν έρθει να απολαύσουν το καλοκαίρι και ξαφνικά είδανε να συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν εδώ τις περιθωριστικές τους κατοικίες και έχουν έρθει και είναι άνθρωποι που είναι γύρω μου στην παραλία αυτή τη στιγμή και οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να περιμένουν αυτή τη στιγμή να τους επιτρέψει και η αστυνομία να προσεγγίσουν πιο κοντά στις κατοικίες τους. Μπορεί η εικόνα να είναι καλύτερη όπως είπαμε Μάρκο, ωστόσο δεν έχει τελειώσει η αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουν να πάρουν.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Αλλά και να τελειώσει αυτή η αγωνία που έζησαν, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάηκαν δυστυχώς σπίτια, κάηκαν, είδα εγώ με τα μάτια μου ένα αυτοκίνητο το οποίο κεγόταν εκείνη την ώρα.
3: Και πλέον έχουν μπροστά τους τη δύσκολη επόμενη μέρα οι πυρόπληκτοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτά θα φανούν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Θα έχουμε εικόνα για την έκταση των καταστροφών εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας και σε αυτές τις δύο περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, η περιοχή Περιστέρια και η περιοχή Κακή Βίλα. Δύο οι νεκροί, αυτό είναι το πιο στενάχωρο από αυτή τη φωτιά. Δύο άνθρωποι, όπως ακούσατε να αναφέρει και η Ματίνα Πολυχρόνη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν έγκαιρα να απεγκλωβιστούν από την οδό Ανδρομάχης, όπου και διέμεναν ένα σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για τώρα να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για να σας μεταδώσουμε μια ευχάριστη είδηση. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τελικός του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Τερμάτισε πρώτος ο Απόστολος Χρήστου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στα 100 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου, τρίτο μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σας λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων πως εδώ φαίνεται πως περιμένουμε να έχουμε κάποιες σημαντικές διακρίσεις για τους Έλληνες αθλητές, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό του Απόστολου Χρήστου, βεβαίως και στους τελικούς που έρχονται του Εμμανουήλ Καραλή στο Στίβο, στο Επικοντό και στο Ακόντιο. Η Ελίνα Τζένκο αγωνίζονται πιο μετά το βράδυ. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χρήστου, ο οποίος τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 δευτερόλεπτα και 27 δέκατα, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο και μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για αυτό τον αθλητή που θυμίζω είχε πάρει μετάλλιο και στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Επιστρέφουμε στα της φωτιάς για να δούμε όλο το χρονικό αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς για την οποία ενημερωθήκαμε και εμείς το μεσημέρι της Κυριακής, μια φωτιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις και από την οποία δυστυχώς δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρούδη.
5: Το νησί της Σαλαμίνας παραδίδεται στις φλόγες. Δύο σχεδόν ταυτόχρονα μέτωπα σημαίνουν συναγερμό στην πυροσβεστική. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίζεται νεκρό στην περιοχή Περιστέρια, όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα. Όλα δείχνουν ότι δεν πρόλαβαν δυστυχώς να απομακρυνθούν εγκαίρως από το σπίτι του στην οδό Ανδρομάχης, όπου καταγράφηκε η πρώτη εστία.
0: Από την οδό Ανδρομάχης, που είναι και το σημείο πολύ κοντά που ξεκίνησε η φωτιά και βρέθηκαν και οι δύο σωροί, όταν έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική, φέρεται να κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο από την οδό Ανδρομάχης, το οποίο, σύμφωνα πάντα με όσο αφαίρεται να έχει καταθέσει ο κάτοικος, ήταν γεμάτο σκουπίδια.
5: Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρονται 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος μετά τον απεγκλωβισμό του από το σπίτι στην Κακή Βίγλα. Εκατοντάδες λουόμενοι εγκλωβίζονται στις παραλίες Σατερλή και Κολόνες και απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών.
6: Είδαμε το καπνό, ήμασταν ακριβώς στην εστία στην παραλία των Περιστερίων. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Φύγαμε Το σπίτι δηλαδή που πήγα και μάζεψα τα πράγματά μας που νοικιάζαμε ήταν ακριβώς από πάνω η φωτιά. Και φύγαμε και οδηγηθήκαμε όλοι στην παραλία του Σατερλή. Είναι δύο οικισμούς μετά. Το που είμαστε έχουμε εγκλωβιστεί διότι δεν έχει άλλο δρόμο που μπορείς να περάσεις με το αυτοκίνητο. Είναι όμως το λιμενικό και παίρνει κόσμο με τις βάρκες.
5: Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική δείχνουν το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας.
0: Στον οικισμό Περιστέρια και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρομάχης που υπάρχουν και οι πληροφορίες για τους δύο... Με συγχωρείτε, για τους δύο νεκρούς. Βλέπετε ότι στο σημείο υπάρχουν και εθελοντές πυροσβέστες και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν αυτή την ώρα. Συνεχίζονται οι ρήψεις από αέρος.
7: Μου στείλανε και εμένα ένα βίντεο που φαίνεται ότι η φωτιά ξεκινάει βαθιά, όχι κάτω χαμηλά στη λεωφόρο στη θάλασσα, αλλά βαθιά μέσα στο δάσος, όπου δυστυχώς μέσα στο δάσος. Γι' αυτό είναι μια παθογένεια του νησιού. Υπάρχουν σπίτια σε πολλές δασικές περιοχές.
2: Βλέπετε το σπίτι που είπατε να έχει δηληθεί στις φλόγες. Ένα αέρια μέσα, τώρα ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον πέρασε πάνω από το σημείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πυροσβέστες, υπάρχουν εθελοντές, υπήρχαν και κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι ήταν εδώ στο σημείο.
5: Παράς μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών, ενώ στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
7: Ο μοναδικός σύμμαχος σήμερα είναι ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας. Οπότε και τα ενέργεια μέσα μπορούσαν να κάνουν στοχευμένες και επιτυχείς ρήξεις, αλλά και οι πύργες δυνάμεις να βρουν ακριβώς που βρίσκεται το σημείο, να έχουν δίωδο ώστε να προσεγγίζουν με ασφάλεια και να κάνουν άμεσα την κατάσβεση στην υπάρχουσα πυρκαγιά, ώστε να μην επεκταθεί και να σβήσει.
0: Μια περιοχή η οποία έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Βλέπετε εδώ το δάσος. Το οποίο, στο οποίο ουσιαστικά υπάρχουν οι καπνοί, πυκνοί καπνοί, συνεχίζει και η φωτιά.
8: Τουλάχιστον 90 άτομα αυτή τη στιγμή έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες του Σατερλή και στις Κολόνες, από 7 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων, τα οποία μετεπιβάζονται σταδιακά σε επιβατικά οχηματογωγά πλοία που βρίσκονται στο σημείο. Υπάρχει συνεχής ροή και από τις δύο παραλίες, οπότε εκτιμούμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί.
9: Από το βιντεολειπτικό υλικό της πυρκαγιάς, διότι έχουμε βιντεολειπτικό αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και από τα drones τα οποία έχουν πάρει υλικό, προκειμένου να εξεταστεί λοιπόν το ενδεχόμενο αν πρόκειται για εμπρησμό εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Mm-hmm. Θεωρείται πιθανό αυτό, διότι το σχεδόν ταυτόχρονο ξέσπασμα, ναι, ειδικά της έναρξης δεύτερης πυρκαγιάς στο βόρειο κομμάτι των Ελληνίων, mm-hmm, προβληματίζει έντονα.
5: Απομάκρυση διαθαλάσσης έγινε και από τις παραλίες Σελήνια και Κακή Βίγλα.
10: Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
5: Στη Σαλαμίνα επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα για την κατάσβεση των δύο πυρκαγιών.

0: Τώρα με τη φωτιά αυτή να έχει πάρα πολύ, στο ένα μέτωπο να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο, κάποια ενεργή εστία αυτή την ώρα στην φωτιά στα Περιστέρια και στην άλλη στα Σελήνια και εκεί να είναι πολύ καλύτερη εικόνα, να έχουν σβήσει πυροσβεστικές δυνάμεις και τις τελευταίες εστίες. Έχει ανοίξει συζήτηση για τα αίτια αυτής της φωτιάς, ποιο ήταν το σημείο 0, από πού ξέσπασε αυτή η φωτιά. Υπάρχουν καταγγελίες πως το σημείο 0 ήταν ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, ένα οικόπεδο με πάρα πολλά σκουπίδια εκεί που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς. Έχει βίντεο στα χέρια της η πυροσβεστική υπηρεσία, βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο προφανώς θα εξετάσει εντελεχώς έτσι ώστε να καταλήξει στα πρώτα συμπεράσματά της. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Έχει πληροφορίες για το τι ακριβώς εξετάζει για την έναρξη της πυρκαγιάς και τα αιτιά της η πυροσβεστική.
1: Είναι δύο φωτογραφικά ντοκουμέντα, Μάρκο, τα οποία ουσιαστικά ενισχύουν τις υπόνοιες των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που αφορά το ενδεχόμενο εμπρισμού είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια φωτογραφία τη στιγμή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά
2: στις είναι από drone επιτήρησης.
1: Από drone επιτήρησης του πυροσβεστικού σώματος στις 14:46. Κοιτάξτε λοιπόν πώς είναι το πύρινο μέτωπο την ώρα εκείνη. Όπως θα δούμε στην επόμενη φωτογραφία όμως, μέσα σε διάστημα 4 μόλις λεπτών, το μέτωπο αυτό έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση, ουσιαστικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ το θερμικό φορτίο, άρα και η καύση μήλη την οποία καίει. Αυτή λοιπόν η ραγδαιότητα του φαινομένου, όπως καταγράφηκε στα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα, αφήνει υπόνοιες στα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας πως πίσω από την φωτιά αυτή, η οποία εκδηλώθηκε στα Περιστέρια, ενδεχομένως να κρύβονται κάποιο χέρι εμπριστή, είτε από αμέλεια, όπως είπαμε, είτε από δόλο. Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ήδη στην κατοχή τους υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό το οποίο διερευνά, εξετάζουν τα στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βαθιά μέσα σε δασική έκταση, κοντά σε ένα σπίτι από το οποίο ο ένικός του φαίνεται είτε να απομακρύνθηκε είτε να μην ήταν εκεί σήμερα, να εκδηλώνεται η πυρκαγιά και να παίρνει πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις.
2: Όλα αυτά θα τα ερευνήσει παράλληλα, το ανακριτικό της πυροσβεστικής στο άλλο μέτωπο, στα Σελήνια, λοιπόν, έχει πληροφορίες για αυτό.
1: Εδώ τώρα υπάρχει μία άλλη εκδοχή, γιατί είπαμε πως εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά στις 14:43 και η άλλη στις 15:03. Είναι η άλλη φωτιά, είναι στην κακή βίγκλα στα Σελήνια. Εκεί σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουν και το υλικό το οποίο έχουν συλλέξει τα στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής, φαίνεται, εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο. Η πυρκαγιά να εκδηλώθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στο πλάι του δρόμου, εκεί όπου υπήρχαν ξερόχορτα, δασική έκταση και μπάζα, τα οποία αφού η φωτιά εκδηλώνεται στο όχημα, στη συνέχεια παίρνει γρήγορα διαστάσεις και επεκτείνεται στην δασική έκταση. Είναι ένα πολύ σοβαρό σενάριο το οποίο αυτό εξετάζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα, καθώς όπως είδαμε, το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο πυρκαγιές, είτε από πυρκαγιά από αμέλεια είτε με δόλο, σε διαφορετικά σημεία.
2: Σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν.
1: Προβληματίζει πάρα πολύ. Αλλά εδώ, αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο το οποίο εξετάζουν τα στελέχη πυροσβεστικής, μιλάμε για μια άλλη εκδοχή, μιλάμε για μια μηχανική βλάβη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια στις 14:43. Όλα αυτά βέβαια μένουν να αποδειχθούν επί του πρακτέου μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που τα κάνουν τα στελέχη πυροσβεστικής.
2: Μιχάλη, έχεις νεότερα γύρω από την κατάσταση των τραυματιών και την τεράστια κινητοποίηση του ΕΚΑΒ?
1: Εκτός από την τραγωδία με τους δύο νεκρούς της Σαλαμίνα, όπως μας πληροφόρησε μέσω του λογαριασμού του στο ΕΞ ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά ηλικίας από ατόμων από 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα εισπνοής καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας του σώματός της και μία ασθενής που διακομίζεται, αυτή την ώρα που μιλάμε, στο θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολουθεί την εξέλιξη το συντονιστικό του Υπουργείου Υγείας και οπουδήποτε χρειαστεί θα παρέμβει. Αν θες, Μάρκο, να κλείσουμε από την αποτίμηση που έχουμε για σχετικά με τις απομακρύνσεις των ατόμων διαθαλάσσης. Πλέον αυτές οι απομακρύνσεις έχουν φτάσει στον αριθμό των 515 ατόμων, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί.
2: Τεράστιος αριθμός.
1: Μιλάμε για μια τιτάνια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν και υλοποιούν με επιτυχία τα στελέχη του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πάντα σε συνεργασία με τους ιδιώτες οι οποίοι συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή, καθώς έχουν απομακρύνει 515 άτομα από την παραλία του Σαντερλί, όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα, με σκάφη του λιμενικού σώματος, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια τα μεταφέρουν στα επιβατικά πλοία τα οποία βρίσκονται πιο ανοιχτά από την παραλία και από εκεί πηγαίνουν στην Φαρερωμένη προκειμένου να αισθανθούν απόλυτη ασφάλεια οι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι παιδιά όπως βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας, άτομα μικρά, μεγάλα, τα οποία τα στελέχη του λιμενικού και της πυροσβεστικής σήκωσαν κυριολεκτικά στα χέρια προκειμένου να απομακρύνουν από τον πύρινο εφιάλτη, τον οποίο αντίκριζαν στην πλάτη τους και αισθανόταν πάρα πολύ κοντά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι καλά στην υγεία τους και με ασφάλεια έχουν μεταφερθεί στεριά πλέον.
0: Για έλατε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη πυρκαγιά που κλήθηκε να διαχειριστεί πυροσβεστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Αναφερόμαστε στη φωτιά στη Σκυρό, μεγάλη και εκεί η περιβαλλοντική καταστροφή. Το θετικό στην όλη ιστορία είναι πως από το μεσημέρι φαίνεται πως έχει περιοριστεί κατά πολύ το πυρηνό μέτωπο αυτό και βεβαίως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κατορθώσει να σβήσουν τις περισσότερες αισθήσεις φωτιά συνεπικορούμενες και από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες έχουν βελτιωθεί κατά τη σημερινή ημέρα. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να σβήσει και αυτή τη φωτιά.
3: Μάχη με τον χρόνο και τους ισχυρούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έδωσαν οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που επιχείρησαν στην πυρκαγιά στη Σκύρο.
4: Μέχρι και τώρα που μιλάμε έχουν γίνει αμέτρητες δρύψεις από 4 ελικόπτερα και 3 καναντέρ, τα οποία υποστηρίζονται και από το συντονιστικό ελικόπτερο.
3: Το ανάγλυφο της περιοχής έθετε εμπόδια στις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς.
5: Τα ενέργεια μέσα πραγματοποιούν από το πρωί αλλεπάλληλες στοχευμένες ρήψεις, καθώς η πυρκαγιά μένεται σε πευκόφυτες πλαγιές, σε σημεία όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για τις επίγειες δυνάμεις.
3: Χάρη στις
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
8: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Μέρη, σε ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε λόγος να ξεσπάσει φωτιά, άρα υπάρχουν υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση.
10: Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εικασίες, μεταξύ των οποίων και καταγγελίες ίσως που μπορεί να έχουν γίνει στην αστυνομία ή στο κριτικό της πυροσβεστικής, που να μιλάνε για εμπρισμό.
3: Από την έως τώρα έρευνα της πυροσβεστικής δεν έχουν υπάρξει ευρήματα που να επιβεβαιώνουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, με ορισμένες πληροφορίες πάντως να αναφέρουν ότι στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι.
0: Και από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες είχαμε μια μεγάλη καταστροφή από ένα καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Μιλάμε για καταρρακτώδη βροχή που έπεσε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα σε 4 ώρες έπεσαν πάνω από 110 χιλιοστά βροχής, πρωτοφανές για τα δεδομένα της εποχής. Μιλάμε για Αύγουστο μήνα, 15 Αυγούστου. Πλημμύρισαν πάρα πολλά σπίτια, οχήματα παρασύρθηκαν και κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
11: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες.
12: Πολλές υλικές ζημίες στα αυτοκίνητα.
13: Ολική καταστροφή πάθαμε.
14: Άνοιξαν οι ουρανοί στη Μάνη. Οι πλημμύρες παρέσυραν στο διάβα τους φερτά υλικά μέχρι και αυτοκίνητα.
15: Όσοι είχαμε καμάρες πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι.
13: και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
14: Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα με τη μανία της φύσης να προκαλεί δέος.
15: Το βουνό κατέβηκε, γκρέμισε τον τοίχο, 20 μέτρα τοίχος γκρεμίστηκε και μπήκαν όλα τα μπάζα, πέτρες.
16: Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι δύο πολίτες, δύο τουρίστες, οι οποίοι είχαν ανέβει πάνω σε αυτό το μικρό εκκλησάκι και κρατιόντουσαν σφιχτά, αγκαλιασμένοι, μέχρι να περάσει η έντονη κακοκαιρία για περίπου 2 ώρες.
17: Ολική καταστροφή πάθαμε. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
14: Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
12: Πολλές υλικές ζημίες αυτοκίνητα. Έξω από το σπίτι μου έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν παρκαρισμένα πάνω στην αιχμή γύρω στα 100 αυτοκίνητα.
16: Βλέπετε στο βάθος αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν μέσα στη θάλασσα. Είναι αρκετά τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
18: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες, που δεν είχαμε θύματα.
14: Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τα αυτοκίνητά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
16: Μείνατε μέσα στο αυτοκίνητο 2 ώρες όσο έβρεχε.
19: Ναι, γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε να πάμε, γιατί βλέπουμε ότι ερχόταν νερό. Θεωρήσαμε ότι είναι ασφαλές. Αλλά μετά συνειδητοποίησαμε με αυτό που γίνεται ότι δεν ήταν και πολύ ασφαλές.
17: Πλημμυρίσαμε, βγάλαμε νερά από μέσα. Ήταν μεγάλη ζημιά.
16: Μείνατε μέσα στο χώρο εδώ εσείς.
17: Ναι. Πού να πας. Έξω ήταν χειρότερα.
14: Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο. Τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων στην Αλίπα καταστράφηκε ολοκληρωτικά από την ορμή των υδάτων.
11: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες. Έφτανε το νερό μέχρι εδώ πάνω.
14: Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στην Έξο Νύμφη, στη Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο.
20: Εδώ ήταν μάντρα με τείχο, μάντρα γύρω-γύρω, που είχε τα ξύλα μας. Δεν υπάρχει.
21: Ζημίες είναι μεγάλες και σπίτια έχουν πλημμυρίσει αρκετά, έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία.
14: Η επόμενη μέρα στη Μάνη βρίσκει τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, ζητώντας από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να ληφθούν μέτρα για να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την περιοχή. Βρίσκεται από νωρίς το πρωί στη Μάνη η Ελένη Παρασκευοπούλου. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με όλο το ρεπορτάζ.
16: Βλέπετε, οι πολίτες ακόμη προσπαθούν να απομακρύνουν ό,τι φερτά υλικά έχουν κατέβει. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο του οικισμού από όπου πέρασαν τα ορμητικά νερά, βρίσκοντας διέξοδο, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, παρασύρνοντας όμως τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι εικόνες που σας δείχνει ο Απόλλωνας Δάρμας είναι από μια αποθήκη η οποία έχει παρασυρθεί, έχει καταστραφεί, αλλά βλέπετε ότι γενικότερα υπάρχει εικόνα καταστροφής. Λίγο πιο κάτω ένα γεφυράκι το οποίο και αυτό παρασύρθηκε από τα νερά. Από το πρωί έχουμε μιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πραγματικά μετρούν τις πληγές τους. Σπίτια τα οποία γέμισαν με λάσπες που έχουν υποστεί καταστροφές, οχήματα τα οποία έχουν υποστεί και αυτά πολύ μεγάλες ζημιές. Μάλιστα κάποια κατέληξαν και στην θάλασσα. Μεγάλο πρόβλημα υπήρχε και το πρωί στο Καραβοστάσι, όπου όμως η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Μέχρι αυτή την ώρα έχει ανοίξει και ο δρόμος, ο οποίος παρέμενε κλειστός. Εδώ βλέπετε ακόμη ένα σπίτι στο οποίο έχουν κατέβει φερτά υλικά, πέτρες, και καταλαβαίνετε ότι οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε ομαλοποιήσει το δίκτυο και οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως γίνεται ήδη η καταγραφή των ζημιών, έχει ξεκινήσει, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και στην επόμενη μέρα οι άνθρωποι που είδαν κομμάτι από την περιουσία τους να καταστρέφεται.
0: Και ελάτε τώρα να συναντήσουμε την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη, να μας δώσει τη συνολική εικόνα σε σχέση με τον καιρό, ξεκινώντας βεβαίως από τους ανέμους. Οι άνεμοι τροφοδοτούν τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Δυστυχώς, ένα εμπόδιο ανυπέρβλητο σε πολλές περιπτώσεις στις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τα πυρηνά μέτωπα. Και είχαμε και αυτό το ξαφνικό μπουρίνι με τα αποτελέσματα που ακούσατε μέσα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Η Ηλιάνα Κουτσούπη, λοιπόν, αναφορικά με το σύνολο της πρόγνωσης του καιρού, ξεκινώντας βεβαίως από την ένταση των ανέμων.
1: Στη Σαλαμίνα σήμερα έπνεε ανάνεμη ένταση ως 5 μποφόρ και οι ρηπές άγγιζαν και τα 6 μποφόρ. Τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι έχουμε εξασθένιση και στη Σαλαμίνα αλλά και στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Όπως παρατηρούμε λοιπόν, στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουμε τα 6 μποφόρ κατά τις βραδινές ώρες, παρά μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος όπου οι ρηπές θα αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Από αύριο η εξασθένιση αυτή είναι σημαντική, παραμένουμε στα 6 μποφόρ όπως δηλαδή και τις επόμενες ώρες. Ενώ φαίνεται ότι την Τρίτη η εξασθένιση πλέον είναι πλήρης. Βλέπουμε στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ και μάλιστα από νότιες και δυτικές διευθύνσεις. Και μόνο στα νότια τμήματα του Αιγαίου οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ.
2: Και είναι σημαντική αυτή η εξασθένιση των ανέμων. Ηλιάνα, στο άλλο μέτωπο με τις καταιγίδες, να σε ρωτήσω σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις, πόσο έντονες θα είναι και αν θα επηρεαστούν περιοχές που έχουν χτυπηθεί από πυρκαγιές συνολικά στη χώρα.
1: Να δούμε ότι η αυριανή ημέρα θα έχει μπόρες και βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι στην Ήπειρο, την Στερεά, κυρίως την Κεντρική και τη Δυτική, αλλά και στην Πελοπόννησο. Φαίνεται λοιπόν ότι ενδεχομένως μετά το μεσημέρι να έχουμε πιο ήπιες βροχοπτώσεις στην περιοχή της Λακωνίας, ωστόσο φαίνεται ότι τα φαινόμενα περιορίζονται στα ανατολικά της Πελοποννήσου. Την Τρίτη βέβαια να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα και πιο γενικευμένα στην χώρα. Δηλαδή θα έχουμε βροχοπτώσεις μετά τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια ορεινά, στην Ήπειρο, στην Στερεά Ελλάδα, κυρίως στην Κεντρική. Ενδεχομένως όμως να έχουμε βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες και στην Ανατολική Στερεά, άρα και στην Αττική. Ήπιες όμως βροχές και κυρίως στα βόρεια του νομού. Επίσης, καταιγίδες θα εκδηλωθούν όπως φαίνεται στην Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη. Και πάλι στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα εστιάσουν κυρίως στα ανατολικά, ωστόσο να πούμε ότι ίσως να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και πάλι στην Λακωνία. Στη Χαλκιδική βέβαια, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Σαλαμίνα όπου έχουμε πυρόπληκτες περιοχές, φαίνεται ότι δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις.
0: Σε μια ευχάριστη είδηση, σε μια είδηση που μας χαροποιεί όλους πάρα πολύ για τη συνέχεια, ο Απόστολος Χρήστους, τον τελικό στον οποίο αγωνίστηκε πριν από λίγο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κατέκτησε την πρώτη θέση. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν για δεύτερη φορά στην καριέρα του, Απόστολος Χρήστου, με μια σπουδαία επίδοση, με χρόνο 52 δευτερόλεπτα και 27 δέκατα. Νίκος Παγκάκης για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χρήστου.
22: Για ακόμη μια φορά η ελληνική κολύβηση θα βγάλει τον ελληνικό αθλητισμό αυτοπρόσωπο, θα έλεγα, με το Χρήστου να κερδίζει τα 100 μέτρα ύπτιο, να παίρνει το τέταρτο μετάλλιο του με χρόνο 52-27. Και την πρώτη θέση φυσικά, τέταρτο μετάλλιο και ακόμη μια φορά που θα ανέβει στο βάθρο σε αυτή την δεκαετή καριέρα που ανεβαίνει στα βάρθρα τον τελευταίο καιρό. Πρωταθλητής Ευρώπης ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Στη χεριά πήρε την νίκη και νομίζω ότι ήρθε ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των επιτυχιών σε μια βραδιά που έχει καθαρά ελληνικό χρώμα. Έτσι, γιατί περιμένουμε και Τσέκο στο τελικό του αγωνισμού και τον φυσικά και τον Καραλή. Στο επικοντό να πούμε ότι η προσπάθειά του αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμα, γιατί έχει πανηγυρίσει η ελληνική κολύμβηση και το μετάλλιο του Σίσκου που κατέξε το Χαλ κίνο στα 200 μέτρα πεταλούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι οι πανηγυρισμοί στο ελληνικό στρατόπεδο καλά κρατούν.
0: Και έχουμε και συνέχεια, και το λέμε αυτό γιατί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ περιμένουμε τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του άλματος επικοντό λίγο μετά τις 9, ενώ λίγο πριν τις 10 η Ελίνα Τζένκο θα λάβει μέρος στον τελικό του ακοντισμού και οι δύο αθλητές θα διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο, ένα μετάλλιο. Δηλαδή η ευχή όλων μας είναι να τα καταφέρουν τελικά μέσα από πολύ καλές επιδόσεις τις οποίες θα έχουν σε αυτούς τους τελικούς. Τώρα, χθες είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Γρούστιβου στο Παρίσι ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα. Το κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο δεύτερο μετάλλιο του σε αυτό το ευρωπαϊκό, χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι του Νίκου Μπακάκη.
5: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της.
7: Με τη βοήθεια της Παναγίας και το αστήρευτο ταλέντο του, ο Απόστολος Σίσκος έκανε ξανά το θαύμα του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
8: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμβητές. Πρώτος θα είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος βγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος.
7: Απλά μαγικός ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπνιο, επανέλαβε το θρίαβό του να ανέβει στο βάθρο, καθώς μετά από εξαιρετική κούρσα φόρεσε στο Παρίσι και το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
8: Ο Απόστολος Σίσκος γράφει ιστορία, κατακτά το δεύτερο του μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση, τρίτο για τον ίδιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
5: Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει, ήταν ακόμα καλύτερο από ύπτο, γιατί στο ύπτο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάντ Γάλλου. Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη.
7: Χωρίς την πίεση του μεταλλίου, ο Σίσκος ακολούθησε την τακτική του ημιτελικού, κάνοντας όμως πολύ πιο γρήγορα περάσματα προκειμένου να περιμένει τη δική του στιγμή που ήρθε στην τελική ευθεία.
23: Ήταν απίστευτο. Ήταν πέραν του αναμενωμένου. Τρομερή κούρσα, ακολούθησε τις οδηγίες, κολύπησε πολύ δυνατά. Όπως πάντα, πολύ δυνατό στα τελευταία μέτρα. Του βγήκε κούρσα, ήταν φανταστικός. Φανταστικός, απίστευτος.
5: Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
7: Ο 21 ετών κολυμβητής από τις Σέρες βρέθηκε στο βατήρα κίνησης με το πανελλήνιο ρεκόρ του 1.55.55 από τον ημιτελικό και όταν βγήκε από το νερό, το χρονόμετρο έγραφε 1.54.13 και τρίτη θέση με χάλκινο μετάλλιο.
8: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά.
5: Όταν έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρελή, που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται, οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη.
8: Ένα φανταστικό πανελλήνιο ρεκόρ με 1.54.13 τον ανεβάζει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Απίστευτο αυτό που έχει κάνει, μέσα σε δύο μέρες έκανε δύο πανελλήνια ρεκόρ.
5: Ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
7: Η επιτυχία του Σίσκου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε μέσα στην ίδια διοργάνωση να βρεθεί στο βάθρο σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα, δείχνοντας την ποιότητά του και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί, τόσο στο ύπτιο όσο και στην πεταλούδα. Στα 21 του μόλις χρόνια, ο Σίσκος βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και το μέλλον του ανήκει.

0: εκτός σύνορων τώρα και στην Τουρκία, όπου είχαμε την Άγκυρα να κάνει ένα ακόμη προκλητικό βήμα, προχωρώντας την επίσημη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, το ένα γύρω από τον Καστελόριζο και το άλλο στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι μια κίνηση την οποία την έχει πάρει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη με όλο το ρεπορτάζ.
2: Με δύο διατάγματα, με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η Τουρκία κήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα. Στην πρώτη περίπτωση, το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Φέτιε, νότια της Τουρκίας, και Κας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Και είναι σοβαρή εξέλιξη, διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγαιρίτητας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές, μεταξύ Ρεσού και Τσανάκκαλε, εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Να θυμίσουμε κάτι, ότι ναι, η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει τις προθέσεις της, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας.
3: Είχε δώσει ξεκάθαρο στίγμα, ακριβώς.
2: Ήταν στίγμα, αλλά τώρα, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει, γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο. Να θυμίσουμε ότι η έκδοση από των αποφάσεων έρχονται μετά από πολλά δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική δράση στο Αιγαίο. Και βεβαίως ο πρώτος θαλάσσιος χάρτης που είχε δημοσιοποιήσει η Τουρκία για τις προθέσεις της είχε έρθει ως αντίδραση για τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε νεκρούς και τραυματίες που μετρούν και οι δύο πλευρές από εκατέρωθεν επιθέσεις που είχαμε χθες το βράδυ. Το ρεπορτάζ είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
4: Με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο. Εκρήξεις και πυρκαγιές σημειώνονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ η Μόσχα βάζει στο στόχαστρο ακόμη και μια αγορά βιβλίου. Πέντε άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε Κρίβι Ριχ, Ζαπορίζια και Σούμι.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα. Εμείς απλώς πουλούσαμε βιβλία. Χτύπησαν απλούς ανθρώπους, απλοί άνθρωποι, υπέφεραν. Είναι τρομερό.
4: Οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπολύουν από την πλευρά τους μαζική επίθεση, με περισσότερα από 800 ντρόουν εναντίον της Ρωσίας. Επτά άνθρωποι σκοτώνονται σε Ροστόφ, Μπέλγκοροντ και περιφέρεια της Μόσχας, ενώ το Κίεβο ανακοινώνει πλήγμα σε αποθήκη της αλυσίδας Wildberries και σε εργοστάσιο παραγωγής στερεών καυσίμων για ρωσικά πυραυλικά συστήματα. Στο στόχαστρο του Κιέβου, η ενεργειακή καρδιά της Ρωσίας.
0: Η κίτρινη γραμμή δείχνει το ποσοστό της συνολικής ρωσικής δυναμικότητας δίελησης. Περισσότερο από το 40% βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, η επιθέση στα δηληστήρια, λέει ο δημοσιογράφος του Sky News, και η επίδρασή του στις τιμές των καυσίμων δεν μας λένε ολόκληρη την ιστορία. Ενώ η διαθεσιμότητα ντίζελ και βενζίνης περιορίζεται, η Ρωσία εξακολουθεί να αντλεί αργό πετρέλαιο και να το εξάγει σε μεγάλο βαθμό μέσω του σκιώδου στόλου δεξαμενόπλων.
4: Ο πόλεμος αγγίζει ξανά τα σύνορα του ΝΑΤΟ. Ντρόουν παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και καταρρύπτεται από ισπανικό F-18, με το ΝΑΤΟ να εκτιμά ότι φαίνεται να είναι ρωσικό.
0: Το ντρόουν κινήθηκε κατά μήκος του βραχίωνα κύλια του Δούναβη, πάνω από ουκρανικό έδαφος, πέρασε στη Μολδαβία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Ρουμανία. Απογειώθηκαν τα ισπανικά F-18 και περίπου ένα τέταρτο μετά την είσοδο του ντρόουν στο ρουμανικό εναέριο χώρο το εντόπισαν στο ραντάρ τους. Το έθεσαν στο στόχαστρο και το κατέριψαν σε ακατοίκητη περιοχή, λέει ο Υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας.
4: Το ρωσικό σφυροκόπημα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει νέα έκκληση στους Ευρωπαίους συμμάχους του. Ζητά περισσότερα συστήματα αναχέτησης, καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί ακόμη και βορειοκορεατικούς βαλιστικούς πυράβλους για να πλήττει ουκρανικές πόλεις.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και μια επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Ηλιώτου έχει όλο το ρεπορτάζ.
5: Ένα βίντεο ντοκουμέντο, Μάρκο, από επίθεση με ντρόουν σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα εξασφάλισε και φέρνει κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε μεσημεριανές ώρες σήμερα με στόχο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο που φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Στο βίντεο διακρίνεται το ντρόουν που κάνει πρώτα μια αναγνωριστική έχει πτήσει στη θαλάσσια περιοχή πριν προσκρούσει στη γέφυρα του ελληνικών συμφερόντων τάνκερ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, αμέσως μετά την πρόσκρουση ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται, Μάρκο, ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες εξάλλου και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Να διευκρινίσουμε πάντως ότι στο ρωσικό Νοβοροσίσκ καταλήγουν δύο αγωγοί, ο ένας που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά και ένας δεύτερος που μεταφέρει πετρέλαιο από το Καζακστάν. Για τον δεύτερο, Μάρκο, έχει επιτευχθεί μορατόριουμ με τις αρχές της Ουκρανίας, οι οποίες τα τελευταία 24 ώρα τουλάχιστον δεν έχουν καταφέρει πλήγματα σε όσα πλοία φορτώνουν από τον συγκεκριμένο αγωγό, Μάρκο.
0: Στην Ινδονησία τώρα η λίστα του θανάτου και των νεκρών μεγαλώνει μετά και το τραγικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Μιλάμε για ένα σεισμό 7,7 ρίχτερ, κυρίες και κύριοι, με τους διασώστες να εξακολουθούν να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
6: Στην Ανατολική Ινδονησία το ισχυρότατο πλήγμα του Εγκέλαδου αφήνει πίσω του δρόμους αποκομμένους από τεράστιους βράχους. Χωριά ισοπεδωμένα που μοιάζουν σαν να έχουν βομβαρδιστεί. Και δεκάδες θύματα μέσα στα συντρίμια. Στην περιοχή Ρουτέγκ, στο κτίριο που στέγαζε το Ρωμαιοκαθολικό Κολέγιο, ο σκελετός άντεξε το σεισμό, αλλά οι τείχοι έχουν καταρρεύσει. Καθώς όταν σημειώθηκε ο σεισμός, δεκάδες μαθητές έζησαν στιγμές τρόμου από την ισχυρότατη δόνηση. Αγρικίες έχουν καταρρεύσει και οι επιζώντες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
0: Τώρα νιώθω σύγχυση και πανικό. Το σπίτι όπου νιώθα μάνατα κατέρευσε μέσα σε μια στιγμή.
6: Τα πρώτα τρομακτικά δευτερόλεπτα του σεισμού περιγράφει ναυτικός πλοίου που ήταν στο λιμάνι του Μαουμέρε και μαζί με συναδέλφους του βοήθησαν όσους έπεσαν στη θάλασσα από σκάλα επιβίβασης.
0: Ξαφνικά το πλοίο ταρακουνήθηκε, το πλοίο ήταν ακυροβολημένο με τη μηχανή σβηστή, αλλά σύστηκε. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν και η σκάλα έπεσε στα νερά λόγω του σεισμού, γιατί η προκυμία σύστηκε πολύ δυνατά. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε έναν τόσο μεγάλο σεισμό, λέει το μέλος του πληρώματος αυτού του πλοίου.
6: Οι έρευνες στα χαλάσματα του σεισμού συνεχίζονται, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.
0: Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Φελίδη. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από τις μεγάλες φωτιές που μένονται για μία ακόμη μέρα σε Βέλγιο, Κροατία και Ισπανία.
7: Στο Ανατολικό Βέλγιο θα πάμε πρώτα, στην επαρχία της Λιέγης, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, όπου η φωτιά έχει σαρώσει περίπου 30.000 στρέμματα στο φυσικό πάρκο Χάιφενς, ξεπερνώντας ήδη σε έκταση τη μεγάλη πυρκαγιά του 2011, που ήταν μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη στα χρονικά της χώρας. Περίπου 600 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ περισσότεροι από 250 πυροσβέστες και άλλες δυνάμεις επιχειρούν με τη συνδρομή γερμανικών επίγειων αγημάτων και ελικοπτέρων από την Ολλανδία. Η ιδιαίτερη βλάστηση και το δύσβατο έδαφος της περιοχής δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Στην Κροατία τώρα, οι εικόνες από την περιοχή του Ομίς, του θερέτρου αυτού, είναι δραματικές. Οι φλόγες κατεβαίνουν προς την τουριστική πόλη, περνούν δίπλα από σπίτια και βάφουν κόκκινο τον νυχτερινό ουρανό, ενώ πυροσβέστες τρέχουν κυριολεκτικά μέσα στις φλόγες και κάτοικοι βοηθούν στην κατάσβεση. Μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 7 σοβαρά, και περίπου 1.200 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν όμως το μέτωπο και κάνουν ακόμα δυσκολότερη τη μάχη της κατάσβεσης. Στην Ισπανία, δύο μεγάλα μέτωπα κρατούν σε συναγερμό τις αρχές. Στην Ουέλβα, η φωτιά που καίει εδώ και 10 ημέρες έχει αποτεφρώσει περισσότερα από 380.000 στρέμματα δάσους, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί. Ενώ στη βορειοανατολική Ισπανία, στην επαρχία Ουέσκα, οι φλόγες έχουν κάψει 166.000 στρέμματα και πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές και ιστορικά μοναστήρια. Πυροσβέστες και στρατιωτικές μονάδες δίνουν ολονύχτια μάχη, ενώ πολύτιμα ιστορικά κειμήλια απομακρύνθηκαν προληπτικά από το μοναστήρι Σαν Χουάν ντε λα Πένια.
0: στα δικά μας και πάλι. Έχουμε δύο ακόμη φωτιές που απασχολούν αυτή την ώρα την πυροσβεστική υπηρεσία. Η μία ξέσπασε σε δασική έκταση λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην περιοχή Γενέσιο Τρικάλων. Σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρει ο Πάνος Γαρουφαλιάς, η φωτιά αυτή γρήγορα οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν σε δασική έκταση. Ενώ έχει ξεσπάσει μία ακόμη φωτιά σε αγροτική έκταση αυτή τη φορά στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου. Υπάρχει μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχείρησαν και εναέρια μέσα. Δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι το οποίο μαθαίνουμε αυτήν την ώρα. Επιστρέφουμε στη φωτιά στη Σαλαμίνα. Πάμε να κάνουμε νεότερες συνδέσεις με την Κάτια Νιάκαρη που βρίσκεται στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί. Είναι σε ύφεση φωτιά. Δεν υπάρχει όμως περιθώριο για τον παραμικρό εφησυχασμό από πλευράς πυροσβεστικής.
8: Οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σήμερα και στις 3 αντίστοιχα έχουν τεθεί ή βρίσκονται σε ύφεση. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πλέον σταματούν τις ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα, θα παραμείνουν στο σημείο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τυχόν αναζωπήρωση από αυτά τα μικρά καντιλάκια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν σε αρκετά από τα σημεία στα οποία βρισκόμαστε. Ήταν μεγάλο το έργο των εναέριων μέσων που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να φτάσουμε πια με τη δύση του ηλίου να έχουμε αυτή την εικόνα.
0: Και στην Ματίνα Πολυχρόνη επίσης ο λόγος βρίσκεται στην παραλία Αγίου Νικολάου. Να ακούσουμε και από αυτήν όλα τα νεότερα.
9: Τώρα λοιπόν που έχει πέσει το φως του ήλιου και έχουν υποχωρήσει οι καπνοί εδώ στα Περιστέρια, στον οικισμό όπου βρισκόμαστε, αποκαλύπτεται και το μέγεθος της καταστροφής με οικίες που τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν όλος χερός. Και βλέπετε την εικόνα που σας δείχνει ο Τόλης Παπαγεωργίου αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν ήταν ένα απλό σπίτι εδώ στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής όπου βρισκόμαστε. Βλέπετε, θα σας πω ότι ήταν, βλέπετε τα καντιλάκια, θα σας πω ότι παραμένουν επίγειες δυνάμεις σε επιφυλακή. Πυροσβέστες, εθελοντές είναι εδώ αυτή τη στιγμή, έχουν έρθει για νεφοδιασμό και υδροφόρες στο σημείο. Ήταν ένα σημείο πολύ ξεχωριστό ενός Πολωνού οξυγχοτρόφου, εκείνος το είχε κατασκευάσει πριν πολλά χρόνια και είχε καταπράσινα σημεία μέσα, συμπλέγματα ξύλων, είχε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έπιασαν άμεσα φωτιά και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Έμεναν άνθρωποι από ό,τι μας είπανε εδώ πέρα, οι οποίοι ευτυχώς κατάφεραν να διαφύγουν και η εικόνα μιλάει από μόνη της.
0: Ελάτε πριν το τέλος θα δούμε και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα. Σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χρήστου με το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στο ποδόσφαιρο η είδηση που ξεχωρίζει είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Έχει συμφωνήσει ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Ήδη επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, πέρασε τα ιατρικά τεστ και θα ενταχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στους Ασφαλούς. Βασίλης Χατζηδάκης, με το ρεπορτάζ.
10: Μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Ντόρτμουντ επενδύσει ένα ακόμη εκλεκτό μέλος της γαλανόλευτης Dream Team.
11: Κωνσταντέλιας περνάει το πρώτο παίκτη, δεν το βλέπει, περνάει και τον δεύτερο, 2-0!
10: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει το χρυσό deal με τους Ασφαλούς. Η Μπορούσια προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον ηγέτη του ΠΟΚ και ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ στο δικέφαλο.
11: Κωνσταντέλιας, 1-0!
10: Στην Ελλάδα βρίσκεται ο έμπειρος Ελβετός μέσος Ρέμο Φρόιλερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
11: Στο Φρόιλερ!
10: Οι Ερυθρόλευκοι κινούνται και για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού της Τσίβας, Αρμάντο Γκονζάλες. Στο Πόρτο Αλέγκρε αφήθη ο Νίκλας Ελίασον για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Έξιν Ιντερνασιονάλ.
12: Όφι, κατακτά το πρώτο Superbet, Supercup.
10: Μετά το συγκλονιστικό τελικό του Supercup και το Superbet, κύπελο Ελλάδος, κάνει σέντρα στο Sky. Αύριο στις 9 Ηρακλής Βόλος, την Τρίτη την ίδια ώρα Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ και την Τετάρτη στις 5 και 4 το απόγευμα Καλάμάτα Πανετολικός. Τη σκητάλη στις μεταδόσεις θα πάρει την Πέμπτη η πρώτη μάχη του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του conference.
13: Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει! 1-2 στο 94!
0: Στην Αγγλία τώρα είχαμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς να κρίνεται. Είναι ο τελικός του κομμάτου.

0: Νέα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαίρια.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα

στηρίζομαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

Μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι,

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

Ah, ah.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

δεν έβαλε.